0: Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Ιορδάνης αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκετε, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και λέει ένας τύπος, τι κάνει ένας υπολογιστής στην παραλία? Σερφάρι ρε παιδιά, σερφάρι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών από την πλατφόρμα Netflix, Stranger Things, τι σειρά είναι αυτή. Την έχω ξαναπροτείνει στο παρελθόν, ωστόσο είναι μια καλή περίοδος, αυτή η περίοδος που διανύουμε, για να την ξεκινήσετε και να την απολαύσετε. Τώρα τι να πω, συνδυάζεται όλη αυτή έτσι η όμορφη εποχή των 90's, επιστημονική φαντασία, τρόμος, μυστήριο, νοσταλγία και πάρα πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα τα λατρέψετε.

Η Μοριοδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα πολύ ωραία μηνύματά σας, για την ενεργή συμμετοχή σας στην εκπομπή και φυσικά σας περιμένω αύριο ίδια ώρα στην ίδια αγαπημένη σας συχνότητα.

0: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών από την πλατφόρμα Netflix, Stranger Things, τι σειρά είναι αυτή. Την έχω ξαναπροτείνει στο παρελθόν, ωστόσο είναι μια καλή περίοδος, αυτή η περίοδος που διανύουμε, για να την ξεκινήσετε και να την απολαύσετε. Τώρα τι να πω, συνδυάζεται.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε. Κλείσε την πόρτα από το στούντιο, έλεος. Έλεος.
1: Την έκλεισα.
0: Εδώ.
1: Γεια σας.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Ήρθαμε, πήραμε θέσεις.
0: Τρίτη σήμερα. Είναι 15 του μήνα.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου,
0: στο
1: το τσακ, πρώτο 15 ημέρο.
0: Στη μέση του μήνα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Πώς ξύπνησες το πρωί?
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω. Πάλι έτσι.
1: Πάλι έτσι.
0: Δεν σου, θα σου μείνει στο τέλος αυτό.
1: Αν ξυπνάς
0: έτσι κάθε μέρα, θα ξυπνήσει μια μέρα και δεν θα είπε να έρχεται.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Νικήτα, το Βυσαρίωνα, την Νικητία και την Νικητούλα.
0: Βυσαρίωνα.
1: Διεθνής ημέρα δημοκρατίας.
0: Τώρα αυτό είναι μια άγνωστη λέξη.
1: Είδες, είμαι προκλητική από την αρχή της εκπομπής.
0: Ναι, εδώ πάνε να μετρήσουν τι χρωστάμε, τι δεν χρωστάμε, πόσο καλοί πολίτες θα είμαστε, έτσι πόσο θα μας... Αντί για να τους ψηφίζουμε εμείς κάθε μέρα αυτούς, έτσι θα μας έχουν μια στην πίεση. Τέλος πάντων, άμα θέλετε να ψηφίζετε κάτι τέτοιο στη ζωή σας, τι να σας πω. Αυτούς που το στηρίζουν αυτό, όλο που έχει ακουστεί το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, Τρίτη, εδώ, 15 του μήνα, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, παρέασες για 2 ώρες. Έτσι έχουμε διάφορα εδώ, διαβάζουμε, δεν είναι όλα της επικαιρότητας πάντοτε.
1: Η αλήθεια είναι και εμείς θέλουμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, έτσι, δηλαδή μας προκαλούν πάρα πολύ, όσο και να κρατιόμαστε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχεις δει τι δώρο γενεθλίων είχε πάρει ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ?
2: Σε ποιον? Στον εαυτό του. Τι εννοείς? Γενεθλίων, πού?
1: Του το χαρίσανε τελικά. Ήθελε να το αγοράσει, αλλά τελικά του το χαρίσανε.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε φτιάξει και ανεβάσει στο Reddit μία πίπα Terminator. Το πρόσωπο που είχε δηλαδή ο Σβαρτζενέγκερ στην ταινία. Ο Σβαρτζενέγκερ είχε ενθουσιαστεί όταν την είδε και είχε στείλει μήνυμα για να την αγοράσει. Εκείνος του είχε απαντήσει ότι μόνο σαν δώρο μπορώ να την προσφέρω. Τελικά καταλήξαν σε μια συμφωνία να του χαρίσει αυτή την πίπα και εκείνος να του στείλει ένα αυτόγραφο υπογεγραμμένο, φωτογραφία του δηλαδή, υπογεγραμμένη. Λοιπόν, αυτός που... ο καλλιτέχνης μάλλον. Ναι, ο καλλιτέχνης. Ναι, δεν ξέρεις πώς θα το πουλήσεις μετά. Ο καλλιτέχνης που πήρε αυτό το αυτόγραφο, το λοιπόν, ανέβασε στο λογαριασμό του μία φωτογραφία με τον άλλον της Σβαρτζενέγκερ, αλλά και το
2: αυτόγραφο
1: και το δώρο που του έστειλε.
2: Ναι, ναι, ναι. Και?
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έγινε ένας πανικός. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκαν στο λογαριασμό του καλλιτέχνη. Δούλεψε όλο αυτό το πράγμα. Γενικά του άνοιξε τους ορίζοντες.
2: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Το έκανε διαφήμιση το προϊόν, ίσως να πουλήσει περισσότερα.
1: Λοιπόν, επειδή υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι αμφισβήτησαν την ανάρτηση αυτή και τη γνησιότητα του αυτογράφου, ο ίδιος ο Σβαρτζενέγκερ μπήκε και σχολίασε από κάτω ότι εγώ το έκανα, την υπέγραψα, έκανα αυτό, έκανα εκείνο και μου άρεσε πάρα πολύ κτλ.
2: Δεν ξέρω, είναι αυτός όμως. Είναι μαϊμού προφίλ. Α, το επίσημο, εντάξει. Άμα είναι το επίσημο.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε έτσι το πρώτο ημίωρο για σήμερα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε τον τρόπο, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε. Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 15 του μήνα, 15 του Σεπτέμβρη. Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Το 1916 ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στη μάχη του Σόμ. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. 2000 είχαμε την τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ με συμμετοχή 10.200 αθλητών και αθλητριών από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 15 Σεπτεμβρίου.

0: Μ' αρέσει αυτή η μέρα.
1: Έτσι. Ναι, εντάξει,
0: μ' αρέσει αυτή η μέρα γιατί μαθαίνουμε πολλά. Έτσι, μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση μας στον κόσμο. Έτσι, και δίνουμε τροφή για σκέψη.
1: Λοιπόν, σου έχω εξωτερικό δελτίο.
0: Γιατί τι, όλα τα υπόλοιπα που λέμε είναι εσωτερικά, δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: αυτή η χώρα δεν παράγει πολλά.
1: Από την Κολονία μας έρχεται η είδηση.
0: Έτσι. Καλώς όρισες, είδηση, τι κάνεις.
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια επιχείρηση 9.000 τετραγωνικών μέτρων. Πού να τα βρεις αυτά, παιδί μου, στην Ελλάδα?
0: Ολόκληρο κτίριο.
1: Τεράστιο κτίριο, γιατί έχει και φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: 11 όροφοι. 11 όροφοι, 20 ανοχής, το καταλαβαίνεις.
0: Προσπαθώντας να το φανταστώ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ας πούμε, αν πας
1: και απ' έξω είναι μπλε, δεν είναι κόκκινο, να σου το πω.
0: Είναι μπλε, είναι μπλε. Λοιπόν, προσπαθώ, ας πούμε, πας στο Λονδίνο. Πού θα πας να ψωνίσεις? Στο Harrods.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, προσπαθώ να φανταστώ ένα Harrods, αλλά...
1: έτσι, λίγο πιο πικάντικο.
0: Λίγο πιο πικάντικο, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, έχει μια τεράστια αφίσα αυτό το 11-όροφο κτίριο. Mm-hmm. Η οποία είναι γεμάτη από σημαίες. Να υποθέσω ότι εννοεί ότι έχουν κορίτσια από όλες αυτές τις σημαίες.
0: Δεν ξέρω, μάλλον, ξέρω και εγώ.
1: Ελληνική πάντως δεν έχει, να σου το πω.
0: Έτσι, κρατάμε εμείς τις ηθικές μας αξίες εδώ στην Ελλάδα κλεισμένες.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, ούτε και εγώ τι να σου πω. Πάντως το σίγουρο είναι ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα παρεδώσει με διάφορες χώρες. Έχει μέσα. Ή μήπως εννοεί ότι οι φιλοξενούμενοι που έρχονται μπορεί να είναι από πολλές χώρες?
1: Θα όχι, νομίζω όχι, ότι έτσι, μάλλον αναφέρεται στα κορίτσια που
0: μάλιστα
1: έχει.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι ότι πάει, έκλεισε.
0: Έκλεισε, πάει. Έτσι πως
1: έγιναν
0: τα πράγματα.
1: Τόσο καιρό που δεν δουλεύανε τα κορίτσια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τεράστιο, έτσι.
0: Μόνο για την εμπειρία, γιατί δεν έχω πατήσει το πόδι μου ποτέ σε τέτοιο χώρο, αλλά μόνο για την εμπειρία να πας να δεις, ας πούμε, 11 ορόφους ήτανε.
1: Ναι, παιδί μου.
0: 11 ορόφους, ας πούμε,
1: 11 όροφοι και ανοχή,
0: το μοιράζουν,
1: δηλαδή, ανοχή,
0: πρέπει να το μοιράζουν θυματολογικά κιόλας, φαντάζομαι, αυτό το πράγμα.
1: Τι να σου πω.
0: Οι ξανθιές, με λαχρινές, ή με μεγάλο στήθος, με μικρό
1: στήθος.
0: Καλά,
1: μου θυμίζει ανέκδοτα.
0: Οι 18χρονες, οι 50χρονες, ξέρω και εγώ, τα έχουν κάποια ποικιλία εκεί μέσα, 11 όροφοι.
1: Ναι, 11 όροφοι, αν είναι δυνατόν.

0: Και ενώ λέγονται ωραία ποιματάκια εδώ μέσα στο στούντιο, έτσι. Πάμε σε διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε. Εδώ έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί.
1: Έχουμε μία ολόκληρη ώρα μαζί και έχουμε να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω, Κοσμά μου, ότι θα πρέπει να αγοράσουμε ένα δώρο.
0: Σε ποιον πάλι?
1: Θα
0: πάλι
1: σου πω μετά, όταν εξοδευτούμε
0: πάλι. Πάλι στα έξοδα με βάζεις.
1: Μα τι να κάνουμε, δεν γίνεται.
0: Είναι εποχή που πληρώνουμε πολλούς φόρους τώρα, δεν γίνεται.
1: Καλέ, θα μας πει γαϊδούρια.
0: Πρώτος φτάνει.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω να σου πω.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Υδρόγειος 106,9.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: Έμι Βαλή, Κοσμάς και Τραμμάδος εδώ. Για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Κακώς ήρθατε τώρα στην παρέα μας και δεν είστε από την αρχή, αλλά τέλος πάντων δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, Κοσμά, θέλω έτσι να φανταστείς κάτι. Φαντάσου ότι έχεις πάει στο Τελαβίβ.
0: Okay.
1: Και περπατάς αμέριμνος στην πόλη.
0: Αμέριμνος κιόλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά ναι. Βλέπεις διάφορα σακουλάκια να πέφτουν από τον ουρανό. Ναι. Και κόσμο να τρέχει και να μαζεύει αυτά τα σακουλάκια.
0: Τι έχουν τα σακουλάκια μέσα?
1: Κάναβι. Αυτό ζήσανε πριν από μερικές μέρες οι κάτοικοι του Τελαβίβ. Καθώς ένα ντρόουν πέρναγε από πάνω στον ουρανό και έρενε την πόλη με πλαστικά σακουλάκια γεμάτα κάναβι.
0: Δεν ξέρω τώρα. Χαλάει την πιάτσα αυτό.
1: Δεν
0: τώρα,
1: ήταν
0: έτσι.
1: Τυχαίο το γεγονός. Ήτανε η υπτάμενη μεταφορή κάναβι στις Green Drones. Η εταιρεία, λέει, στη συνέχεια έβγαλε και ένα online μήνυμα. Είναι ώρα, αγαπημένοι μας αδελφοί. Είναι πουλί, είναι αεροπλάνο? Όχι, είναι το πράσινο drone που μοιράζει δωρεάν κάναβι από τον ουρανό. Σιγουρευτείτε ότι πήραν όλοι λίγη δωρεάν αγάπη.
0: Η κάναβι είναι αγάπη.
1: Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η κάναβι παραμένει παράνομη στο Ισραήλ, έτσι.
0: Αυτό που βάζουμε αγγλικούς τίτλους, ας πούμε, στα green, πώς το είπαμε, green drone, πώς το είπες ακριβώς.
1: Είναι η ονομασία της εταιρείας.
0: Ναι, αυτό, ας πούμε, τη γλυκένει την παρανομία.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Πάντως,
0: γιατί έτσι...
1: αυτό ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ, έτσι, που έκανε μια εταιρεία που διανέμει κάναβι, αλλά παράνομα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είσαι και στη... Τι είναι? Που είναι στο Άμστερνταμ, δεν είσαι στο Άμστερνταμ.
1: Δεν είσαι στο Άμστερνταμ, για να
0: ακόμα
1: τα
0: και εκεί
1: αυτά.
0: Βέβαια τα έχουν λίγο ψηλό περιορίσει λίγο, από ό,τι ακούω. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Το νου σας, λοιπόν, στον ουρανό, δεν ξέρεις.
0: Χαλάνε τη πιάτσα και εμείς πώς θα πουλήσουμε μετά, κάτσε όπου δηλαδή.
1: Έχεις τέτοια πράγματα, παιδί μου.
0: Όχι, λέω γενικά τώρα, παίρνουν τα
1: σκέφτεσαι
0: κομμάτια.
1: Σκέφτεσαι το μέλλον, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούμε.
0: Έχουμε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα που φυτρώνουν αυτά.
1: Καλά, κάθε τρεις και λίγο όλο και καινούργια φυτεία ανακαλύπτουν.
0: Και σε γλάστρες επίσης. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, έχουμε μια συγκινητική ιστορία.
1: Αχ, δεν μπορώ, θα κλάψω πάλι.
0: Αυτό, πάρε το μαντίλι σου, ετοιμάσου. Έχουμε ένα σκύλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ταξίδεψε 10.000 μίλια για να βρει τους ιδιοκτήτες του.
1: Έλα ρε το κουτσούνι.
0: Είδες τώρα. Πάρε το μαντίλι εδώ.
1: Ναι, το έχω έτοιμο.
0: Που γράφει το όνομά μου. Λοιπόν, χρειάστηκε λοιπόν να διανύσει 10.000 μίλια. Μικροσκοπικό σχετικά σκύλος, έτσι. Έκανε ολόκληρο ταξίδι από τη Νότια Καρολίνα. Όταν οι ιδιοκτήτες κλήθηκαν, λέει, να εγκαταλείψουν τον περίπλου της γης που πραγματοποιούσαν με εστιοπλοϊκό σκάφος και να επιστρέψουν στην Αυστραλία. Με τα σύνορα να κλείνουν. Είχαν λιγότερο, λέει, από 48 ώρες για να μαζέψουν τα πράγματά τους και αφού έδωσαν, λέει, το σκάφος στο λιμάνι πίσω, εξαιτίας των αυστηρών κανονισμών για την εισαγωγή ζώων που έχει θεσπίσει η Αυστραλία, ο σκύλος της οικογένειας δεν μπορούσε να ταξιδέψει μαζί τους. Δεν τους προβλημάτισε, λέει, το γεγονός.
1: Η άκαρδη.
0: Έτσι. Η οικογένεια τηλεφώνησε σε κάποιους φίλους και κανόνισε να φιλοξενήσουν το σκυλί. Η οικογένεια αποχαιρέτησε το σκυλί με την ελπίδα ότι θα το ξαναδεί σε λίγες εβδομάδες, αλλά αυτό δεν έγινε, έγινε τώρα, μετά από πολύ καιρό.
1: Το καημενούλι. Το καλό που τους θέλω να μην το ξαναφύγουν πουθενά.
0: Τι να πεις. Είναι αυτές οι συγκινητικές ιστορίες με τα ζώα.
1: Ναι.
0: Μερικοί το λένε και παιδί μου. Και μερικές, δηλαδή. Έχει ξεφύγει το πράγμα.

0: διάλειμμα. Έρχεται.
1: Να
0: το, το βλέπω εδώ στο βάθος.
1: Το δέχομαι.
0: Πετιέται.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ μετά τι πετάχτηκε εκεί στην Αυστραλία.
0: Χαιρετισμούς να δώσουμε.
1: Πολλά φιλιά να δώσουμε. Το νου σας, παιδιά, με αυτά που βλέπω να πετιούνται δεξιά και αριστερά στην Αυστραλία, με έχει πιέσει ένας φόκος.
0: Δεν ξέρω, είχαμε και κάτι φίδια στην Ελλάδα, βέβαια.
1: Καλή, ποια φίδια, θα σου πω εγώ μετά τι πετάχτηκε και στην Αυστραλία.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Facebook και στο Instagram. Ασφαλής τρόπος επικοινωνίας.
1: Εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί ομιλούμε διεξοδικώς. Κόσμος Κατραμάδος, η Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή, τελευταίο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε.
1: Τελευταίο ημίωρο Τρίτης.
0: Καλώς ορίσατε. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, για λίγο ακόμα εδώ.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Λοιπόν, σου έλεγα, Κοσμά, πριν πάμε σε διάλειμμα, για το τι πετιέται εκεί στην Αυστραλία.
0: Να το, πετιέται.
1: Ένας τεράστιος κροκόδηλος αλμυρού νερού, παρακαλώ πολύ. Και είσαι έτοιμος να ακούσεις διαστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Μήκος 4,4 μέτρα και βάρος 349 κιλά. Και πού το πιάσανε? Σε τουριστικό θέρετρο της Αυστραλίας.
0: Ναι. Πόσο μήκος?
1: 4,4 μέτρα.
0: Πω, πω.
1: 349 κιλά.
0: Πω, πω.
1: Είναι λίγο τρομακτικό. Ε?
0: Πρόκειται
1: για το μεγαλύτερο κροκόδιλο που έχει πιαστεί σε αυτή την περιοχή εδώ και χρόνια. Ο αριθμός των κροκοδίλων αυξάνεται στον τροπικό βορρά της Αυστραλίας, καθώς ο ομοσπονδιακός νόμος τους έχει καταστήσει προστατευμένο είδος από τις αρχές του 70. Ο κροκόδιλος αλμυρού νερού είναι ικανός να επικρατήσει σχεδόν απέναντι σε οποιοδήποτε ζώο μπαίνει στην επικράτειά του, ακόμα και ενός καρχαρία. Μπορεί δηλαδή ο κροκόδιλος αυτός να επιτεθεί στον καρχαρία και να το φάει λάχανο. Βρε παιδιά, καρχαρίες έχετε, κροκόδιλους έχετε. Τι γίνεται εκεί πέρα?
0: Έχουν παρέα οι άνθρωποι. Να μην αισθάνονται μοναξιά όταν πηγαίνουν στη θάλασσα.
1: Να μην βαριούνται.
0: Έτσι. Να έρθουν εδώ πέρα οι πατριώτες, θα έλεγα. Τουλάχιστον εδώ πέρα είσαστε πιο ασφαλείς.

0: Λοιπόν, τι καλό είχαμε.
1: Λοιπόν, σου είπα ότι έχω τη συνέχεια ενός ζητήματος, φλέγοντος ζητήματος που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ σε προηγούμενες εκπομπές. Λοιπόν, ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης. Ναι. Το θυμάσαι έτσι λίγο αυτόν τον τύπο.
0: Τι, με την κόρη που... Όχι, άλλο είναι
1: που
0: αυτό.
1: Που είχε παρουσιάσει την επίσημη ερωμένη κάποτε.
0: Α, ναι.
1: Και μετά την έβγαλε από επίσημη ερωμένη και την έβαλε στο μπουντρούμι.
0: Έτσι.
1: Το θυμάσαι αυτό. Έχουμε τη συνέχεια λοιπόν σε αυτήν την ιστορία.
0: Α, έχει και συνέχεια.
1: Ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης, Μάχα

0: Βαγιραλογκόρν. Απένιμε ξανά όλους τους βασιλικούς και στρατιωτικούς τίτλους στην εκπεσούσα επίσημη ερωμένη. Αποκαταστάθηκε η φήμη του κοριτσιού.
1: Γιατί όμως τα είχε κάνει όλα αυτά, για να την τιμωρήσει? Γιατί,
0: ναι, την είχε, ναι, κάνει, είχε κάνει να την αυτή τιμωρήσει όμως, να για ανυπακοή.
1: Τουλάχιστον, εγώ νομίζω ότι λίγο κράτησε όλο
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: Η 35χρονη, αυτός εντωμεταξύ είναι, το έχουμε πει, 60 κάτι.
1: 60 κάτι, μια χαρά είναι πάνω στο άγνωστο της ηλικίας.
0: 68.
1: Έτσι.
0: Η 35χρονη Σινινάτ Κόι Βονγκατζίρα Πάγκτη είναι πρώινος ελεύθερη και πιλότος.
1: Εύκολα ονόματα.
0: Είχε φυλακιστεί τον Οκτώβρη που μας πέρασε, γιατί παραβίασε τη βούληση του βασιλιά και επειδή υπήρξε μη νομιμόφρον απέναντι στη μοναρχία, γιατί φαίνεται ότι σαμποτάρισε την ανακήρυξη της 4ης συζύγου του μονάρχη ως βασίλισσας. Κατάλαβες, είχε κάνει δολοπλοκίες.
1: Κοίταξε να δεις, έτσι είσαι εκπίπτει δηλαδή των αξιωμάτων. Έτσι σε βάζω στον μπουντρούμι. Άμα μετανιώσεις όμως και πεις ότι δεν θα το ξανακάνεις, ξαναπαίρνεις τα πτυχία σου, τις περγαμινές σου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Καταλαβες.
0: Τη
1: συγχώρεσε δηλαδή.
0: Ναι, παιδί μου, τη συγχώρεσε και την πήρε πίσω με όλες τις τιμές. Τότε το μεταξύ που είχε πρωτοανακηρυχθεί αυτή για επίσημη ερωμένη, είχαν βγει πάνω από 60 φωτογραφίες κοινές τους. Επίσημα στα μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχα δει κι εγώ, μια χαρά ήταν αυτή. Και όχι.
0: Ναι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι όμορφη κοπέλα.
1: Ναι, για 60 χρόνων ο άλλος.
0: 68.
1: 68.
0: Κοντά 70. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό.
1: Ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Oh, ναι.
0: Περάσαμε υπέροχα αυτό το δίωρο και έτσι θα περάσουμε και αύριο εδώ στη θέση μας.
1: Παρεούλα, συντροφιά.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από μας.
0: Έτσι, φεύγουμε εμείς τώρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Sniff.
1: Claps.
0: Εσύ δεν θέλεις να μείνεις εδώ. Άλλες φορές δεν θέλεις να μείνεις.
1: Είπα claps.
0: Claps.
1: Κλαίω. Τα λέμε και πάλι αύριο. Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίλα κτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
11: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
10: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
10: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
11: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
10: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
10: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
11: Και 2810 34 10 19.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
12: Υδρόγειος 106,9.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Στο ημερολόγιο βλέπω πως γιορτάζουν σήμερα ο Βυσαρίων, ο Νικητάς, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια σας πολλά, Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Έτσι, φθινοπορεινή φαίνεται ότι θα είναι η σημερινή μέρα στην Κρήτη μας.
1: Βράδυ, πάλι, πάλι, πάλι.

0: πάλι.
1: Πάμε πριν από 26 χρόνια, στο 2000, πραγματοποιείται τότε η τελετή έναρξης για τους 27ους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ. Εκεί μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, η Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία και ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως ο σημειοφόρος της ελληνικής μας αποστολής.

Λοιπόν, για αυτήν την ώρα συννεφιασμένος έτσι ο καιρός στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα για την Κρήτη μας, για σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά τόπους, βροχοπτώσεις από το απόγευμα και μετά, κυρίως στα νοτιοδυτικά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει για σήμερα τους 27 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι λένε πάντως ότι αναμένουν χαμηλό βαρομετρικό που θα φέρει βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας μέσα στην εβδομάδα. Αν και στην αρχή αυτό το χαμηλό βαρομετρικό θα χτυπήσει, λέει, δυτικά και Πελοπόννησο, από τα μέσα της εβδομάδας, από την Τετάρτη, από αύριο δηλαδή, θα μετακινηθεί ανατολικά σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα για σήμερα λοιπόν, 15 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ αυτών, ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να έπαθε ανακοπή μία ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Υπήρξαν πάλι αλάρμ και ρισάρ στο μηχάνημα, αλλά και φωτογραφικά ντοκουμέντα. Σήμερα λοιπόν, να πούμε ότι και εξηγήσει στον ανακριτή αναμένεται να δώσουν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε άλλους έτσι τίτλους, ενεργειακό ντόμινο φουσκώνει τον λογαριασμό του χειμώνα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, πρώτο πυλόν και νέα μέτρα άμυνας.

Λοιπόν, την πόρτα εξόδου των φυλακών Δομοκού περνά το μεσημέρι ο τελεσίδικα καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ο Ηλίας Κασιδιάρης, έχοντας εκτίσει την ποινή των 13 ετών, θα δούμε την πραγματική ποινή, που το επέβαλε ο πρώτος και δεύτερος βαθμός δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του στη Χρυσή Αυγή, που κατά τους δικαστές αποτέλεσε εγκληματικό όργανο με το μανδύα πολιτικού κόμματος.

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Το άλλοτε λοιπόν πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλολιάκου βγαίνει από τη φυλακή με λήξη ποινής ή αλλιώς απόλυση από το σοφρονιστικό κατάστημα του Δομοκού που κρατούνταν όλα αυτά τα χρόνια έχοντας εκτίσει πραγματική ποινή 7 ετών. Τα 6 χρόνια από τον Οκτώβριο του 20, οπότε του επιβλήθηκε η πρωτόδικη ποινή από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας και σχεδόν 1,5 χρόνο από την προφυλάκησή του αμέσως μετά τη σύλληψή του το 2013. Τώρα, τα υπόλοιπα 6 χρόνια της τελεσίδικα επιβληθήσας ποινής, ο Ηλίας Κασιδιάρης τα συμπλήρωσε από τα μεροκάματα στη φυλακή, εκεί όπου η μία ημέρα λογίζεται διπλή.

0: Τώρα για το αν θα επιστρέψει στην πολιτική σκηνή ή όχι, ο Ηλίας Κασιδιάρης που αποφυλακίζει το μεσημέρι, αυτή η περίπτωση, η υπόθεσή του φαίνεται να περνά από δικαστικό κόσκινο. 10 αεροπαγίτες του Α1 πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου αποφασίζουν για το αν θα κατέβει ως αρχηγός κόμματος είτε ως υποψήφιος βουλευτής.
1: Και στα δαχτυλά μου σαν άμμος κυλάς, φταίς που τον έλεγχο

Η ώρα είναι 9:30. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και? Βγήκατε ραντεβού?
0: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, η ιστορική χαρακτηρίζεται χθεσινή ημέρα για τη Σκωτία, την Ουαλία αλλά και τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι τρεις χώρες υπέγραψαν κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμα τους στην αυτοδιάθεση, δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας διεξήχθη μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου πως η Ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν, λέει, κάτι το φανταστικό. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία λοιπόν κυβερνώνται σήμερα από κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός πρωτοφανές από το 1999 όταν εγκαθιδρύθηκαν θεσμοί αυτονομίας, μιλάμε για τοπικό συμβούλιο και κυβέρνηση σε αυτές τις χώρες.

Εδώ στην Κρήτη μας τώρα, νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το ναυάγιο που λέγαμε και χθες στα νότια της Γάβδου, με ένα νεκρό και περίπου 25 αγνοούμενους. Δύο λοιπόν περίπου τα ξημερώματα. Οι άνθρωποι αυτοί εντοπίστηκαν, εντοπίστηκε Λέμβος, όπου επέβαιναν 45 άτομα σε απόσταση 38 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου. Οι άνθρωποι περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και είναι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη Γάβδο και από εκεί αναμένεται να μεταφερθούν στην Παλαιόχωρα, προκειμένου στη συνέχεια να οδηγηθούν στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγία Χανίων. Αμέσως μετά την άφιξή τους ξεκινά και διαδικασία ταυτοποίησης για να διαπιστωθούν τα στοιχεία αλλά και εθνικότητές τους. Να πούμε ότι σχεδόν 15.000 άνθρωποι έχουν φτάσει στην Κρήτη μας μόλις σε 8,5 μήνες.

Λοιπόν, στον ανακριτή οδηγούνται οι δύο γιατροί που βρίσκονταν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, εκεί όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, την ώρα που έρχονται νέα στοιχεία στο φως από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Έρχονται να συμπληρώσουν έτσι το παζλ των κρίσιμων λεπτών. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία πριν από το θάνατο του τραγουδιστή. Οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν τώρα απαντήσεις για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο, στο χώρο τους. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον τόσο οι ενέργειές τους, όσο και οι χρόνοι που καταγράφονται ηλεκτρονικά από το μηχάνημα, από την έναρξη της διαδικασίας με τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις, αλλά και την κλίση του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα τώρα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, το μηχάνημα για την διαδικασία της πλασμασφαίρεσης που πωλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης ενεργοποιήθηκε 2 και 14 πρώτα λεπτά το μεσημέρι, χωρίς εκείνη τη στιγμή να έχει αρχίσει η ανταλλαγή αίματος με τον ασθενή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της λοιπόν η αστυνομία, όπως η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή, φέρεται να μπήκε στο ιατρείο μεταξύ 2 παρα 10 και 2 ώρα το μεσημέρι. Οι γιατροί άλλα είπαν, μίλησαν για 4. 9 λεπτά λοιπόν αργότερα από την ενεργοποίηση του μηχανήματος, καταγράφεται το πρώτο αλάρμ του συστήματος. Κατά την αξιολόγηση των δεδομένων από τους ερευνητές, η συγκεκριμένη ένδειξη μπορεί να συνδέεται είτε με πρόβλημα στη σωλήνωση, όπως τσάκισμα κάποιου σωλήνα, είτε με μια μεταβολή στην πίεση του ασθενούς. Η ουσιαστική έναρξη της διαδικασίας, η ανταλλαγή αίματος, καταγράφεται 2 και 37 πρώτα λεπτά. Από εκεί και πέρα αρχίζει το πλέον κρίσιμο τμήμα αυτής της υπόθεσης. Η συγκεκριμένη ώρα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί αντικειμενικό ψηφιακό στοιχείο για το πότε ξεκίνησε η θεραπεία και έρχεται να προσθεθεί στα υπόλοιπα δεδομένα από τις κάμερες, τις φωτογραφίες, αλλά και τις καταθέσεις και τα ηλεκτρονικά αρχεία.

Η κλίση προς το ΕΚΑΒ έγινε αργότερα, 4 και 11 πρώτα λεπτά. Από την πρώτη παύση της θεραπείας στις 3 και 22 μέχρι την κλίση για επίγουσα βοήθεια μεσολάβησαν 49 ολόκληρα λεπτά. Στο ενδιάμεσο το μηχάνημα καταγράφει επανειλημμένα αλάρμ και μία αποτυχημένη προσπάθεια επανεκκίνησης στις 4 παρατέταρτο, 15 και 45. Τώρα ό,τι άλλο φαίνεται έρχεται στο φως της δημοσιότητας, τι να πει πραγματικά κανείς. Διαβάζουμε πως χορηγήθηκαν 0,1 μιλιγκράμμ αδρεναλίνης στον Γιώργο Μαζονάκη αντί για 1 μιλιγκράμμ όταν κατάλαβαν οι γιατροί κομπογιανίτες ότι κάτι δεν πάει καλά, και οι συγκεκριμένοι αγνόησαν 2 φορές το αλέρ του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης για θρόμβωση. Really?

Πάντως για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον από χθες οι δύο γιατροί, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και ο Άννα Γάκα, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την υπόθεση να περνά σε νέα και σαφώς βαρύτερη δικαστική φάση.

0: διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, είχαμε μείνει στις καταιγιστικές δικαστικές εξελίξεις σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με αιχμή του δόρατος στην αναβάθμιση, σας έλεγα πριν, του κατηγορητηρίου για τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Γιατί υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα, τα λέγαμε και πριν. Μεταξύ αυτών είναι και ανακτημένες φωτογραφίες αλλά και βίντεο από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού άνευ ειδικότητας, τα οποία απεικονίζουν τον καλλιτέχνη σε κρίσιμη κατάσταση την ώρα της θεραπείας. Εικόνες και βίντεο που είχαν διαγραφεί. Όμως κατάφεραν οι αρχές να ανακτήσουν αυτά τα στοιχεία.

Οι δύο τώρα γιατροί όχι μόνο δεν ακολούθησαν εγκαίρως τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα, αλλά αντιθέτως παραγνώρισαν την ηθική και νομική τους ευθύνη στη διάσωση ενός ανθρώπου, του ασθενούς, και έδωσαν προτεραιότητα ακριβώς το πώς θα καλύψουν τα νότα τους, εξαφανίζοντας και διαγράφοντας αρχεία και στοιχεία που θα τους επιβάρυναν. Επιστρέφουμε να δούμε τι είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης.

Πάμε και στον Υπουργό Υγείας. Κανονικούς απατεώνες χαρακτήρισε ο Άδωνης Γεωργιάδης τους δύο γιατρούς του Κολονακίου που έχουν συλληφθεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σας έλεγα και πριν. Μιλώντας λοιπόν νωρίτερα στην κοινωνία Ωραμέγκα, ο Υπουργός Υγείας παραδέχτηκε ότι υπάρχει, λέει, κρατική ευθύνη στο θάνατο του τραγουδιστή, καθώς οι αρχές δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν νωρίτερα τους δύο γιατρούς, οι οποίοι, λέει, κατάφερναν να ξεγελούν τον ιατρικό σύλλογο όποτε τους έκανε έλεγχο. Υπήρχαν, λέει, ροδάκια στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Έβλεπε η γιατρός από την κάμερα ότι κάποιοι ερχόντουσαν για έλεγχο και κατάφερε να κρύψει, λέει, το μηχάνημα.

Φυσικά και υπάρχει κρατική ευθύνη, φυσικά και δεν γίνονται σωστά οι έλεγχοι που θα πρέπει να γίνονται. Αυτοί οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι δρούσαν όπως ακριβώς ήθελαν, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη, εμπορεύονταν την ελπίδα ανθρώπων που είχαν τα θέματά τους και εκεί πήγαιναν για να γίνουν καλά ή για να βρουν κάποια λύση σε κάποιο ιατρικό τους θέμα.

Εδώ στο νησί μας τώρα, στον Ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγο η 18χρονη μητέρα του νεογνού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το σοβαρό τραυματισμό του στα Χανιά. Το μόλις 18 ημερών βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται λοιπόν στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει έτσι ιδιαίτερα σοβαρή. Το παιδί μεταφέρθηκε από τα Χανιά στο Ηράκλειο, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση. Την Κυριακή το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Χανίων από τη 18χρονη μητέρα και τον παππού του. Η μητέρα αρχικά είπε ότι το μωρό, λέει, έπεσε από τα χέρια της και τραυματίστηκε. Ωστόσο, η γυναίκα που συνελήφθη κατά την εξέτασή της από τις αρχές παραδέχθηκε ότι χτύπησε το βρέφος σε στιγμή, λέει, έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Μια φρεγάτα της Ρωσίας εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες κινδύνου εναντίον δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου χθες το βράδυ, σύμφωνα με τις αρχές της Δανίας. Το περιστατικό σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα στα νότια της Δανίας, λοιπόν. Η Δανία θα καλέσει τον Ρώσο πρεσβευτή στην Κοπεχάγη για εξηγήσεις σχετικά με το περιστατικό.

Με τη φρεγάτα της Ρωσίας συνεχίζουμε. Σας έλεγα πριν ότι εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες κινδύνου εναντίον δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου χθες το βράδυ. Η Δανή Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει πως το περιστατικό, λέει, αυτό προκαλεί έκπληξη, επειδή είναι μέρος του μοτίβου που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη με μια ολοένα και πιο επιθετική, λέει, και δυναμική Ρωσία, η οποία έχει εντείνει τον υβριδικό πόλεμο κατά της Ευρώπης και η οποία δοκιμάζει και προκαλεί το ΝΑΤΟ.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Οι απάτες δεν έχουν τέλος. Αυτή τη φορά σημειώθηκαν σε Ναύπακτο και Αγρίνιο. Εδώ κάποιοι και πάλι παρίσταναν υπαλλήλους της ΔΕΗ, πήραν 6.000 ευρώ αλλά και κοσμήματα από ηλικιωμένες. Και στις δύο περιπτώσεις εδώ δράση υποστήριξε ότι υπήρχε πρόβλημα, λέει, με την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος και ότι έπρεπε να πραγματοποιηθούν δοκιμές στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού.

Για αυτές πάντως τις τηλεφωνικές απάτες και με στόχο να ανακοπεί αυτό το κύμα με θύματα κυρίως ηλικιωμένους αλλά και ανηλίκους σε πολλές περιπτώσεις, οι δράστες θα αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες ανεξάρτητα από το ποσό της απάτης. Να πούμε ότι δημιουργείται άμεσα εθνικό κέντρο για την αντιμετώπιση της απάτης με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI και της Διεύθυνσης Κύβερνου Ασφάλειας, το οποίο όμως θα είναι συνδεδεμένη για την παροχή πληροφοριών, τράπεζες, τηλεπικοινωνιακή πάροχη ή αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Να γινόμαστε λοιπόν και εμείς έτσι πιο υποψιασμένοι αναφορικά με τις τηλεφωνικές απάτες που είναι κολίγες. Έτσι να σας αναφέρω χαρακτηριστικά μία περίπτωση στη Φιώτιδα. Εκεί ένας πολίτης που δέχθηκε κλήση για να βάλει σε σακούλα χρήματα και κοσμήματα. Εκείνος γέμισε τη σακούλα με καλαμπόκια και πέτρες. Ήταν υποψιασμένος, κατάλαβε ότι ήταν απάτη.

Καμία κυβέρνηση στον πλανήτη δεν είναι πραγματικά προετοιμασμένη για τις αλλαγές που πρόκειται να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Bill Gates σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters, προειδοποιώντας παράλληλα για τους κινδύνους που βρίσκονται μπροστά μας. Ο συνιδρυτής της Microsoft ήταν μέχρι πρόσφατα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο πλέον έχει μεταβάλει τη στάση του, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας, τους κινδύνους από πιθανές επιθέσεις και την εξάρτηση που μπορεί να δημιουργηθεί από τους ψηφιακούς συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τις ανησυχίες λοιπόν του Bill Gates, το ίδρυμά του σχεδιάζει να επενδύσει τουλάχιστον $1 δισεκατομμύριο μέσα στα επόμενα 2 χρόνια για την πρόσβαση των φτωχότερων χωρών, λέει, στην τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ήδη μιλήσει για αυτό το θέμα και με τον Αμερικανό πρόεδρο και επιδιώκει να συναντήσει και τον Κινέζο πρόεδρο, τον Xi Jinping, αργότερα μέσα στη χρονιά.

Λοιπόν, από μεθαύριο Πέμπτη 17 Σεπτέμβρη μέχρι και το πρωί της Δευτέρας 21 του μηνός, να θυμίσουμε ότι διακόπτεται πλήρως κυκλοφορία στο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Αυτό θα δημιουργήσει σίγουρα προβλήματα. Εδώ τώρα ο σχεδιασμός για τα ΙΤΑ, τα λεωφορεία και τα οχήματα έως 12 τόνων έχουν προβλεφθεί εναλλακτικές διαδρομές στο ρεύμα τον Άγιο Νικόλαο προς το Ηράκλειο. Η κίνηση θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ από την Νεάπολη προς τον Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Αν μιλάμε για τα Λακόνια και τον κόμβο της Κριτσάς. Διαφορετική θα είναι η διαδρομή για τα βαρέα οχήματα άνω των 12 τόνων, τα οποία εκτρέπονται μέσω της Περιφερειακής Οδού Ηρακλείου, Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Ιεράπετρας, Παχιάς Άμμου και στη συνέχεια προς τον Άγιο Νικόλαο.

Λοιπόν, και λίγο πριν τελειώσουμε την εκπομπή μας για σήμερα, να πούμε και για τον Όφη που έχει μπροστά του την ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Οι κριτικοί λοιπόν υποδέχονται μεθαύριο Πέμπτη την Hoffenheim στο Παγκρίτιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι οπαδοί του Όφη έχουν δείξει τις διαθέσεις του, να γεμίσουν δηλαδή το Παγκρίτιο στάδιο σε αυτή την μεγάλη αναμέτρηση. Τα στοιχεία μέχρι και αυτή την ώρα λένε ότι έχουν φύγει πάνω από 12.000 εισιτήρια. Μάλιστα, μέχρι και το βράδυ της σημερινής μέρας η θύρα 15 έγινε sold out, με την κριτική ΠΑΕ να ανοίγει και τη θύρα 16 του Παγκριτίου σταδίου. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810 344 988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9.

Είμαστε και εμείς εδώ, Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινήσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή, ξεκινήσαν και τα σχολεία, μπήκαν όλοι δηλαδή στη θέση τους και οι γονείς τρέχουν και τα παιδιά τρέχουν, όλοι τρέχουμε λοιπόν. Μπήκαμε στην τελική μας ευθεία. Εμείς για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε παρεούλα. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε με πολλή μουσική.

0: αγάπησή μου παιδί, όνειρο παρωμένο.
1: Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media, Καραβέλα Θανάσης, με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram και στο Facebook. Εκεί μου στέλνετε το δικό σας μήνυμα.

Ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο, πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω ακριβώς μετά το break για να σας διαβάσω και την πρώτη μας είδηση.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
3: Και 2810-3410-19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και σας πάω κατευθείαν με μία είδηση. Και μυστήριο λέει με νησί φάντασμα σε λίμνη στον Καναδά εμφανίστηκε και εξαφανίστηκε και βρέθηκε 30 χιλιόμετρα μακριά. Έτσι λοιπόν, ένα απλωτό νησί φάντασμα έκτασης 2 γηπέδων εμφανίστηκε ξαφνικά στη λίμνη του Καναδά για να μετακινηθεί λίγο αργότερα περίπου 30 χιλιόμετρα. Με ένα ανεξήγητο φυσικό φαινόμενο ήρθαν αντιμέτωποι οι ιδιοκτήτες σκαφών στη λίμνη Γουίλστον της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, όταν εντόπισαν μια εντελώς νέα έκταση γης που καλύπτονταν από δέντρα και εκτείνονταν σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Αρχικά, λέει, οι τοπικές αρχές υπέθεσαν ότι πρόκειται για οπτική ψευδαίσθηση ή για ψηφιακή τροποποιημένη εικόνα τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι δορυφορικές λήψεις, λέει, της 21ης Ιουλίου επιβεβαίωσαν πως στη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη γλυκού νερού της περιοχής είχε πράγματι σχηματιστεί ένα νέο νησί με μέγεθος που αντιστοιχούσε περίπου σε 2 γήπεδα αμερικανικού ποδοσφαίρου. Όμως έτσι όπως εμφανίστηκε, λέει, έτσι εξαφανίστηκε. Το μυστήριο μεγάλωσε λίγες εβδομάδες αργότερα, καθώς στις 5 Αυγούστου το νησί είχε εξαφανιστεί πλήρως από το σημείο όπου είχε αρκετά καταγραφεί. Η λύση του ρήφου, λέει, δόθηκε 10 μέρες μετά, στις 15, όταν νέες δορυφορικές φωτογραφίες αποκάλυψαν ότι η πλωτή μάζα γης είχε μετατοπιστεί και προσκρούσε στις όχθες της λίμνης σε απόσταση μεγαλύτερη 30 χιλιόμετρων από την αρχική θέση. Τι περίεργο φαινόμενο είναι αυτό. Υπάρχουν και φωτογραφίες σχετικές και βίντεο και κάποια σχεδιαγράμματα που δείχνουν ακριβώς πώς έγινε.

Μπήκαμε στους ρυθμούς μας, οι περισσότεροι έχουν μπει στους ρυθμούς. Είπαμε και τα παιδάκια ξεκινήσαν το σχολείο. 11 του μήνα ξεκινήσαν και τα σχολεία. Οπότε αρχίζουν τα πράγματα και μπαίνουν στην φθινοπορεινή τους διάσταση. Αν και όπως έχουμε καλά καταλάβει όλοι, και η ώρα έχει, η ώρα λέω, και η μέρα έχει μικρύνει. Δεν είναι πια το 9-9.30 που ήμασταν μέρα. Βλέπεις πια μετά τις 8 αρχίζει και σουρουπώνει. Οπότε όλα μας δείχνουν προς τα που πηγαίνουμε. Δεν θα την πω τη λέξη την κακιά, έτσι, όχι ακόμα.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για τη δεύτερη μας ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
4: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων τον φέρει 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς μας βρήκατε.
0: Αχ, θα το έλεγα μετά. Νόμιζα ότι κάναμε.
1: Είδες.
0: Λες, λέω.
1: Με κόλλησες.
0: Θάνος.
1: Μέρι.
0: Είμαστε εδώ για σας και εσείς για μας.
1: Α, ωραίο αυτό.
0: Σ' άρεσε. Μπορεί να το κάνουμε και τραγουδιστά.
1: Γλυκούλο, γλυκούλο. Κόλλησε το στόμα μου. Πολύ σάλτσα. Οι πρώτες 15 μέρες του Σεπτέμβρη.
0: Τέλειος ο Σεπτέμβρης, πάει, πάει.
1: Ρε Σημέρι, έχω την εντύπωση, δηλαδή πραγματικά μου φαίνεται ότι οι διακοπές και το καλοκαίρι ήταν, δεν ξέρω, μήνες πίσω. Εσύ το νιώθεις έτσι?
0: Όχι, εσύ. Εγώ συνεχίζω
1: τρελοκομείο, είσαι το ίδιο?
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί θα μπει δηλαδή η εποχή να μας βάλει σε κατεστημένο και να μην ξέρουμε που πηγαίνουμε. Όχι κύριε, αρνούμαστε.
1: Προσαρμογή πώς πάει?
0: Καχάλια, δεν βλέπεις τα χάπια μου.
1: Τα χάπια σου, ε. Αυτή η μαύρη κύκλη δηλαδή είναι από αυτό.
0: Και
1: είναι
0: τα χάπια.
1: Ναι. Κλαίνε όλα.
0: Όλα.
1: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Και τα καινούργια και τα παλιά.
0: Όλα. Δεν έχει καινούργια και παλιά. Μια μάζα είναι όλα.
1: Έχουν γίνει ένα στο κλάμα.
0: Ένα στο κλάμα. Μία φωνή.
1: Θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι.
0: Δώσ' το, πας και ηρεμήσω.

0: 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και Βυσαρίων, Βυσαρίωνας, Βυσαρία, Νικήτας, Νικήτη και Νικήτα. Χρόνια πολλά, πολύχρονη και πολύχρωμη. Πες χρόνια πολλά στα παιδιά.
1: Χρόνια πολλά κάνε παιδιά.
0: Επίσης, σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Βεβαίως.
0: Στους άντρες. Θα τα πω και στις γυναίκες όταν έρθει η μέρα. Να κάνουν εξετάσεις όπως και δίποτε και να μην σκέφτονται τη μορφή της εξέτασης. Διότι η πρόληψη σώζει ζωές.
1: Άσχετο τώρα αυτό, πώς ήρθε.
0: Είναι η Διεθνής ημέρα καρκίνου του προστάτη.
1: Σωστό.
0: Μα τι, πώς μου ήρθε. Είδες που διαβάζω και δεν μου δίνει σημασία.
1: Εγώ σου δίνω σημασία, αλλά η συμβουλή, ας πούμε, είναι.
0: Γιατρική.
1: Είναι λίγο αντρική συμβουλή.
0: Που η πρόληψη. Α! Έχω πολλούς φίλους που δεν πάνε να κάνουν την εξέταση του προστάτη γιατί φοβούνται.
1: Λοιπόν, η οποία τελικά δεν είναι τίποτα, έτσι.
0: Δεν έχω δοκιμάσει.
1: Όχι, δεν είναι τίποτα. Στο λέω εγώ με βεβαιότητα. Δεν είναι.
0: Έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Και δεν είναι απολύτως τίποτα.
0: Να την κάνω. Μα ναι τώρα. Δηλαδή, εμείς κάνουμε τόσες εξετάσεις, εσείς δεν μπορείτε να κάνετε μία. Βάλε τραγούδια, γιατί είναι πρίασα.
1: Γιατί κάνετε εσείς εξετάσεις.
0: Βεβαίως. Εγώ είμαι τυπική, κάθε 12 Φλεβάρι.
1: Αλήθεια. Ναι. Γιατί το έχει βάλει 12 Φλεβάρι.
0: Για να είναι πριν τον Αγίου Βαλεντίνου. Ή θα είμαι ερωτευμένη, θα είμαι στενοχωρημένη.
1: Και λες ένα από τα δύο.
0: Ας ζήσω το χωρισμό, σοκολάτα θα φάω.
1: Κοίτα να δει. Πω, μιλάμε. Δεν υπάρχει έτσι.

0: Τι άλλο συμβαίνει σήμερα, για να δω, για να δω. Ψάχνω να βρω και κάποιες ειδήσεις.
1: Εγώ θέλω να σε πάω στην Τσέχικη αστυνομία.
0: Τσέχικη. Από την Τσεχία.
1: Από την Τσεχία. Λοιπόν, η οποία κατάσχεσε μία Φεράρι και την έκανε περιπολικό. Καλά, εντάξει. Θα ήθελα πολύ να είμαι ένας αστυνομικός.
0: Φοβερή.
1: Ναι, την κατέσχεση λέει από εγκληματίες και είναι ένα περιπολικό ικανότατο, όπως καταλαβαίνεις, mm-hmm. για να καταδιώκει οδηγούς κλεμμένων οχημάτων με ταχύτητες έως και 322 χιλιόμετρα. Η Φεράρι αυτή ήταν του 458, για εσάς τα αγοράκια που σας αρέσουν τα μάξια.
0: Του 458.
1: 458 Ιταλία, του 2011. Δεν με αφήνεις να τελειώσω.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε μπορείς να πας, άμα θέλεις να αφήσεις βιογραφικό,
0: ναι,
1: να δουλέψεις Τσέχικη αστυνομία. Ωραία θα είναι να λες οδηγό τη Φεράρι μου.
0: Και δεν είναι και δικιά μου, και ό,τι θέλει, άλλος πληρώνει.
1: Και όχι μόνο αυτό, χτύπα ξύλο, τρακάρεις, κράτος.
0: Okay.
1: Βενζίνη, κράτος.
0: Να σε πάω κάπου αλλού.
1: Πήγαινε.
0: Να σε πάω λίγο κινηματογράφο.
1: Πήγαινε.
0: Επειδή έχω δει αρκετά, μ' αρέσουν ταινίες δράσης και έτσι έχουν ένα suspense, ας πούμε, και αυτή η είδηση που είχαμε ακούσει το καλοκαίρι στις αρχές για τον Bruce Willis, ότι έχει διαγνωστεί με αυτή την αφασία, πώς λέγεται ρε παιδί μου, μια νόσο η οποία ουσιαστικά είναι... εκφυλίζει τον εγκέφαλο, δηλαδή σιγά σιγά χάνεις πολλά χαρακτηριστικά σου και την ομιλία σου και τα λοιπά. Και βγήκε και έκανε μια δήλωση η σύζυγός του, λέει, που λέει συγκεκριμένα μαθαίνει να ζει με τη θλίψη μετά τη διάγνωση αυτή. Η θλίψη, λέει, μπορεί να με παραλύσει, αλλά μαθαίνω να ζω δίπλα της. Το λέω τώρα γιατί αυτός ο ηθοποιός, ρε παιδί μου, τον έχεις στο μυαλό σου τόσο, πώς να το πω, τόσο, με τόση δράση, τόση ενέργεια και...
1: Σου ανατρέπεται. Έχεις προσδοκία και σου τη χαλάει.
0: Ναι, ακόμα και για ένα πρόσωπο που είναι τόσο μακρινό, που εμείς το έχουμε ζήσει μόνο στο πανί και στην τηλεόραση, είναι λίγο σοκαριστικό.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια, διότι οι stars, Hollywood κυρίως, που έχουν έτσι μια μεγαλύτερη εμβέλεια, βγαίνουν και λένε το πρόβλημά τους και βλέπεις ότι είναι απλή θνητή κι αυτή. Και όχι μόνο αυτό, mm-hmm. έχουν δώσει και μεγάλη χείρα βοηθείας σε όλους τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή πήγαμε πολύ σοβαρά,
0: ναι,
1: βάλει ένα τραγούδι, γιατί είμαστε και σοβαροί άνθρωποι, να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Εντάξει.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
3: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου και σένα. Άμα λες γεια σας, γεια σας. Σ' ακούω.
1: Λοιπόν, θέλεις να πάρεις, να μάλλον, όχι να πάρεις, μάλλον να πάρεις, γιατί όχι.
0: Να πάρω.
1: Λεφτά.
0: Να πάρω βεβαίως. Από πού?
1: Πρέπει να ταξιδέψεις λίγο.
0: Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά πες μου.
1: Πρέπει να πας στο Κεντάκι.
0: Στο Κεντάκι?
1: Yeah, στο Κεντάκι.
0: Oh.
1: Oh yeah. Διότι εκεί πέρα μία γυναίκα κέρδισε ένα λαχείο με ένα υπέροχο ποσό και αντί να το πάρει να πάει ταξιδάκια, να ψωνίσει, να κάνει τέτοια, άρχισε να μοιράζει λεφτά σε αγνώστους στο Κεντάκι.
0: Σε αγνώστους.
1: Βεβαίως, σε αγνώστους.
0: Τώρα τα μοίρασε. Πού να πάμε, γιατί να πάμε εμείς τώρα?
1: Πώς, αφού σου λέει ότι είναι τεράστιο το ποσό.
0: Ναι, αλλά τα μοίρασε.
1: Ναι, αλλά μπορεί να έχει κι άλλα.
0: Αν έχει κι άλλα, να πάμε.
1: Μα να πας. Δηλαδή, πάρε ένα τηλέφωνο, ρώτα την. Mm-hmm. Έχεις άλλα γλυκούλα μου να ανέβω?
0: Mm-hmm.
1: Ή όχι.
0: Μήπως ξέρεις τον υπερτυχερό που κέρδισε πριν δύο εβδομάδες τα 11-12 εκατομμύρια ευρώ?
1: Όχι, δεν τον
0: Ελλάδα.
1: Ξέρω. Άμα τον ήξερα. Δεν θα
0: μου. Είναι φίλος μου. Είναι
1: θα...
0: πολύ φίλος μου.
1: Μπορείς να τον γνωρίσεις για να πάω στο
0: Κεντάκι? Όχι, δεν τον ξέρω κι εγώ, αλλά θα τον κάνω πολύ φίλο μου.
1: Άμα τον βρεις, θα τον κάνω κι εγώ φίλο μου.
0: Μπράβο.
1: Για να μην ταξιδεύω.
0: Δεν ξέρω κιόλας. Θυμάμαι ότι οι πρώτες μέρες που το συζητάγανε γενικώς δεξιά-αριστερά, δεν είχε εμφανιστεί κιόλας, χαζός είναι.
1: Φοβάται ο άνθρωπος.
0: Φοβάται ο άνθρωπος. Θα εξαφανίστηκε.
1: Έχω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Το Κεντάκι που είναι?
0: Κεντάκι. USA, America.
1: Αυτή η America είναι πολύ μεγάλη και με μπερδεύει.
0: Είναι πολύ μεγάλη. Είναι.

0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα ήθελες να συμβεί τον φετινό χειμώνα?
1: Να γίνω πλούσια.
0: Ναι, εκτός από αυτό. Τώρα πραγματικά τι θα ήθελες να σου συμβεί καλό ή πώς θα ήθελες να είναι αυτός ο χειμώνας που έρχεται?
1: Αχ, θα ήθελα να είναι χουλιάρικος, να έρχονται έτσι πολλοί φίλοι στο σπίτι, να ψήνουμε, να τρώμε, να πίνουμε.
0: Τι διαφορετικό θα κάνεις ή θα ήθελες να κάνεις φέτος το χειμώνα που πέρσι? Λες, ρε παιδί μου, γιατί τώρα πέρσι συνέβαινε αυτό, ήμουνα έτσι ή αυτό και φέτος θα προσπαθήσω να το αλλάξω ή οτιδήποτε?
1: Θα ήθελα να ταξιδεύω. Να πάω έτσι σε πολλούς προορισμούς χειμερινούς.
0: Το έκανες και πριν τις καραντίνες και
1: ναι,
0: τα
1: COVID. Ναι,
0: είμαι
1: του ταξιδιού.
0: Είσαι του ταξιδιού, δεν είμαι πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή μπαίνω σε ένα mood τέτοιο για πολύ μικροχρονικό διάστημα και αν προκύψει εκείνο το διάστημα, οκ. Okay. Γενικώς όμως δυσκολεύομαι με το ταξίδι εγώ πολύ.
1: Αμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά έχω άλλο πρόβλημα.
0: Τι?
1: Δεν μπορώ να καθίσω κάπου πάνω από τρεις ώρες, από τρεις μέρες.
0: Από τρεις μέρες, κοίταξε τώρα. Δηλαδή, αν θα πας στη Νέα Υόρκη, που είναι μια τεράστια πόλη.
1: Πες να βαρεθώ.
0: Σε τρεις μέρες. Μα δεν θα έχεις προλάβει να δεις ούτε το ένα δέκατο.
1: Πες να βαρεθώ, δεν μπορώ. Έχω μια τάση φυγής στις τρεις μέρες.
0: Α, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχεις σκεφτεί ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ακριβώς τάση φυγής?
1: Τι είναι?
0: Είναι μια ανασφάλεια.
1: Ανασφάλεια τι?
0: Ανασφάλεια ότι έχεις φύγει μακριά από το σπίτι και από το περιβάλλον σου.
1: Πόσο χρεώνεις?
0: Κοίταξε, για σένα θα το κάνω με πολύ χαμηλή τιμή, δηλαδή πραγματικά, μέχρι και δωρεάν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Όντως λοιπόν τώρα δεν μπορείς να κάτσεις πάνω από τρεις μέρες σε ένα συγκεκριμένο τόπο?
1: Ναι.
0: Αν είναι ταξίδι ή διακοπές τώρα μιλάς?
1: Όχι, γενικά δεν μπορώ, δεν. Και ταξίδι και διακοπές.
0: Ναι.
1: Στις τρεις μέρες είμαι off.
0: Και πρέπει να πας σε έναν άλλο προορισμό ή πρέπει να γυρίσεις σπίτι σου και να κάνεις reset και να ξαναπάς στον επόμενο?
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα, συνεχίζω.
0: Συνεχίζεις. Αλλά είναι τρεις μέρες.
1: Τρεις μέρες.
0: Μάλιστα. Τραγούδι. Πρέπει να το ψάξουμε τώρα αυτό, να ρωτήσουμε. Πέντε ειδικούς δεν είναι.
1: Πάρε κανένα τηλέφωνο.
0: Θα πάρω. Πάλι τηλέφωνο εγώ παίρνω και παίρνω σαν τα παιχνίδια εκείνα που λένε πάρε και την βοήθεια που έχεις. Πάρε τον μπαμπά σου και ρώτησε τον. Κάπως έτσι.

0: πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810 344 988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Επιστροφή ξανά, ο Θάνος και η Μέρη, η δεύτερη μας ώρα. Μέρη.
1: Παρακαλώ, με φωνάξατε.
0: Ναι.
1: Είμαι εδώ.
0: Είσαι εδώ.
1: Ναι,
0: και
1: είμαι
0: είσαι
1: εδώ.
0: Μέρη, και
1: λοιπόν,
0: είσαι καλά.
1: Και θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν σήμερα. 15 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι,
1: πάμε στο 533.
0: Τώρα, πρόσφατα.
1: Βεβαίως. Ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος νικά τους Βανδάλους του Γουλεμέρου στη μάχη του Δεκέμβρη στην Αφρική. Mm. 1928. Ο πρωθυπουργός Βενιζέλος, με επιστολή του στο τουρκικό ομόλογό του Σμετ Ινωνού, ζητά την επίλυση με ειρηνικό τρόπο του συνόλου των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. 1986, σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει την Καλαμάτα. 35 νεκροί ο υπολογισμός. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου?
0: Όχι, πραγματικά είχε γίνει τότε μεγάλος χαμός. Είχαν γίνει πάρα πολλές ζημίες τότε.
1: Το 1874 γεννιέται ο Άρνοντ Σένμπεργκς, αυστριακός συνθέτης, πατέρας του δωδεκαθογισμού. Το 1908 ο Κάρολ Γκούν έρχεται στη ζωή. Να μην πω πολλά γι' αυτόν.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, και θα πω και έναν θάνατο. Λοιπόν, το 1997 ο Ζορζ Γκεταρί Λάμπρος Γουρού, το πραγματικό του όνομα, γεννημένο στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αλληλεγγύης καταγωγής, πρωταγωνιστή επί μισό αιώνα στη μουσική σκηνή της Γαλλίας. Τάπα.
0: Τάπες όλα.
1: Τάπα.
0: Μπράβο.

0: Δράκο, θες να ξεκινήσεις?
1: Θέλω να σου πω, πέρυσι το καλοκαίρι, νομίζω.
0: Ναι.
1: Είχα ένα πρόβλημα με το δόντι μου και είχα καθίσει και το θυμήθηκα τώρα που κάτι διάβαζα. Πόνους όμως αφόρητους, έτσι. Mm-hmm. Και το μοναδικό πράγμα που μου έφτιαξε τη διάθεση ήταν το Netflix. Διότι είδα το Emily in Paris. Και λέω, τι χαζομάρα είναι αυτό. Λοιπόν, το ρούφιξα, όντως χαζομάρα, αλλά έριξα τέτοιο γέλιο που είχα πόνο και μου έφτιαχνε τη διάθεση.
0: Και γενικώς είσαι, βλέπεις, κάθεσαι, θα κάτσεις, έχεις χρόνο για να παρακολουθείς?
1: Κοίτα, χρόνο δεν έχω πολύ, αλλά αν μου συστήσεις κάτι, θα καθίσω εδώ. Απλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου, κολλάω.
0: Κολλάς, εφόσον βρεις τι είναι αυτό να δεις. Εγώ δυσκολεύομαι πολύ στο να επιλέξω. Μπαίνω μέσα, κοιτάω, ανεβαίνω πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δυσκολεύομαι πολύ να επιλέξω κάτι. Εκτός αν κάποιος μου προτείνει και μου πει, ξέρεις κάτι, μπες να δεις αυτό συγκεκριμένα. Το πιθανότερο είναι ότι 9 στα 10 που μου λένε είναι εθιστικά. Δηλαδή θα το δεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάποιες σειρές. Εντάξει, ταινία είναι ταινία. Μια μισή ώρα τελειώνει. Υπάρχουν και κάποιες σειρές που είναι 3 σεζόν, 4 σεζόν και λες, πότε.
1: Εγώ ξέρεις τι είχα πάθει μια αιμονή με το Lost.
0: Για πέ, με το Lost.
1: Πω. Και τελικά λέω, είχα πάθει όμως, δεν έβγαινα από το σπίτι για να δω το Lost.
0: Ξέρεις τι παθαίνω εγώ μωρέ με αυτές τις σειρές. Κάποια στιγμή ξεκινάω, τις βλέπω, μου αρέσουν, έχουν μια ωραία σας παίρνει. Κάποια στιγμή όμως όταν κάνουν πολύ μεγάλη επιτυχία, αρχίζουν και τις τραβάνε από τα μαλλιά. Και προσπαθούν να δημιουργήσουν πλοκή της πλοκή στην πλοκή για να πάνε άλλη μια σεζόν, άλλες δύο σεζόν. Και εκεί μετά, κάπου το χάνω, γιατί αρχίζει και μπερδεύει και πολύ. Και πρέπει να καίς με εγκεφαλικά κύτταρα πολλά για να το παρακολουθήσεις. Εκεί κάπου χάνω το ενδιαφέρον μου. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω άλλο. Και τα αφήνω. Δηλαδή υπάρχουν σειρές πραγματικά που ενώ ξεκίνησα να τις βλέπω, να βλέπω επεισόδια, μιλάμε τώρα και 3 και 4 και 5 και όχι επεισόδια των 20 λεπτών, 45-50 λεπτά επεισόδια και να έχω σε μια μέρα μπορεί να έχω δει και 5 και 6 περνώντας την επόμενη σεζόν και στην, έχασα το ενδιαφέρον γιατί παραμπουρδουκλώθηκε, ας πούμε, παραμπερδεύει το πράγμα και τα αφήνω στη μέση.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες, εγώ κάνω το άλλο.
0: Τι
1: το
0: κάνεις?
1: Γυναικείο. Περιμένω να βγουν όλα και πω στο τέλος και βλέπω το τέλος.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Με τίποτα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, το

0: άλλο να έχει να μα πει από ταινίε.
1: Λοιπόν, έχω άσε τι ταινίε τώρα. Αυτό που θα σου πω είναι σαν ταινία όμω. Εσύ που έχει να κάνει και με παιδάκια. Ένα επίστευτο λέει περιστατικό συνέβη στο Τέξα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα παιδάκι 4 ετών πήγε στο σχολείο, έρχοντα μαζί του τι.
0: Όπλο.
1: Καλέ το όπλο. Τι θα έχει στην Αμερική, στο Τέξα. Πήγε με όπλο.
0: Καλά, εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Και λίγες μέρες μετά, λέει, ένα αντίστοιχο επεισόδιο έγινε και στην Αριζόνα. Ένας αστυνομικός, λέει, που δεν ήταν σε υπηρεσία εκείνη τη στιγμή, ενημέρωσε ότι ένας μαθητής 4 ετών, παρακαλώ, είχε στην κατοχή του ένα γεμάτο όπλο στο σχολείο, σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης. Και προφανώς συνελήφθη ο πατέρας. Έτσι.
0: Καλά, ποιος είσαι, και το παιδί θα έπρεπε κανονικά.
1: Το παιδάκι τώρα 4 ετών προφανώς του άνοιξαν την τζαντούλα. Του βάλανε το στάκι του, το αυτό με το νερό, το παγουράκι του και το όπλο.
0: Το όπλο. Είχε διοικηθεί στην τζάντα.
1: Γεμάτο ήταν, καλέ.
0: Γεμάτο τι όπλα.
1: Καλέ, γεμάτο ήταν το όπλο που είχε το παιδί
0: λέει,
1: πάνω,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, αλλά είχε ειδική θήκη που το έβαζε.
1: Δεν αναφέρει κάτι τέτοιο είδηση.
0: Γιατί άμα δεν έχει ειδική θήκη, είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, ενώ αν είναι στη θήκη δεν είναι. Τι μας λες τώρα.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι,
1: σε είμαστε πάρα πολύ καλά. Περνάμε υπέροχα, συγκλονιστικά, συναρπαστικά, θεσπέσια. Έχω αρχίσει και πεινάω λίγο.
0: Περίμενα να δω μια ολόκληρη εκπομπή. Δεν θα το πει. Θα το πει, δεν θα το πει.
1: Και τίποτα άλλο, μου έχει φέρει εδώ πέρα κάτι κουλουράκια διέτης.
0: Ναι, φάει, είναι λαδιού.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Μας τα φέρανε δώρο.
1: Α, ποιος?
0: Μας τα φέρανε δώρο. Είναι από τη Λευκάδα, λέει.
1: Τη Λευκάδα.
0: Λαδιού είναι αυτά τα κουλουράκια.
1: Πήγα φέτος στη Λευκάδα.
0: Ναι, δεν πήρες αυτά τα ωραία κουλουράκια. Για πάρε
1: δεν
0: να δοκιμάσεις.
1: Δεν πήρα αυτά, αν και πήρα τα κιλά.
0: Α.
1: Γιατί βρήκα κάτι άλλα κουλουράκια.
0: Και τα τσάκισες.
1: Μουστοκούλουρα.
0: Μουστοκούλουρα και τα τσάκισες.
1: Όχι, αν τα τσάκισα, λέει. Πω, πω.
0: Έφαγες πολύ, ε.
1: Δεν έφαγα πολύ, έφαγα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σταμάτητα. Ναι. Ακατάπαυστα.
0: Δεν μπορώ στις διακοπές με τίποτα να. Δηλαδή, αν δεν μπορώ τον υπόλοιπο χρόνο, φαντάζομαι στις διακοπές. Δεν μπορώ να μαζευτώ. Και εν τω μεταξύ, πρόσεχε τώρα. Το πιο αστείο είναι ότι μέσα στον υπόλοιπο χρόνο δεν πίνω κιόλας. Καθόλου. Δηλαδή, μπορεί να τύχει μια φορά σε 15 μέρες ένα ποτήρι κρασί, κάπου αν θα είμαι. Στις διακοπές πίνω κάθε μέρα.
1: Εμείς πάλι έχουμε εκεί μια μάτσοξη στην περιοχή μου.
0: Ναι.
1: Στη γειτονιά μου βασικά.
0: Βεβαίως.
1: Που είμαστε κάτι έτσι μαμάδες με παιδάκια.
0: Μαμάδες με παιδάκια.
1: Που συζητάμε διάφορα.
0: Μάλιστα.
1: Και συζητώντας δεν πίνουμε καφέ. Πίνουμε ένα κρασάκι με κάτι τυράκια.
0: Και φεύγουν τα καφάσια.
1: Από τις 7 μέρες
0: ναι.
1: Πρέπει να μην μείνουμε τη μία.
0: Α, πολύ ωραία. Αυτά τώρα συμβαίνουν τώρα ή είναι στο καλοκαίρι τις διακοπές?
1: Δεν έχουν εποχές αυτά.
0: Δεν υπάρχει. Όχι, δεν είναι εποχιακό το σπορ.
1: Καταρχάς μπορεί να πίνεις καλοκαίρι μπαλκόνι και να πίνεις τζάκι. Γιατί?
0: Σωστό. Άρα δεν είναι εποχιακό το σπορ.
1: Όχι,
0: είναι όλο το χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: θα κάνεις σήμερα?
1: Τι θα κάνω σήμερα? Φαντάζομαι ότι και χθες. Δουλειές. Καθημερινή τώρα είναι.
0: Εγώ έχω όρεξη σήμερα,
1: ναι,
0: να πάω να δω μια ταινία. Σπίτι. Δεν θα έχω σινεμά και τέτοια, γιατί έχω...
1: Τον έχω ψιλοβαρεθεί το σινεμά. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως φταίνει και αυτά όλα τα... Η ευκολία το να μπεις, ξέρω εγώ, σε ένα Netflix ή σε μια άλλη πλατφόρμα να δεις μια ταινία. Θα μου πεις, δεν θα δεις την ταινία που βγήκε τώρα. Αλλά εντάξει, δεν είμαι τόσο φαν τρελός ώστε να πάω να στηθώ στον κινηματογράφο για να δω την καινούργια ταινία που βγήκε.
0: Ναι, δε ούτε εγώ είμαι. Εγώ ξέρεις τι, ήμουν πολύ θεατρόφιλη.
1: Ναι.
0: Και τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχω πάει σχεδόν καθόλου θέατρο.
1: Mm-hmm. Ενώ πιο πριν πήγαινε συχνά.
0: Εγώ πρέπει να βλέπα 30 παραστάσεις τη χρόνο.
1: Σοβαρά.
0: Βεβαίως.
1: Και εμένα μου άρεσε. Γενικώς το θέμα μου, εγώ νομίζω ότι δεν είναι το τι μ' αρέσει. Πολλά μ' αρέσουν. Είμαι δύσκολος στο να μετακινηθώ, να πάρω την απόφαση να κάνω τη διαδικασία όλη, να πάω, να στήθω, να κόψω το εισιτήριό μου, να μπω. Αυτό
0: είναι. Τώρα, σε τι εποχή ζεις? Ιντερνετ, κόβεις, μπαίνεις, τελειώνεις.
1: Ναι, και μετά ποιος σε πάει?
0: Καλά, περπάτα και εσύ λίγο.
1: Περπατήσω από το σπίτι μου μέχρι το κινηματογράφο.
0: Εντάξει, δεν
1: θα πάω. Αν ξεκινήσω από το σπίτι μου, εκεί που είμαι, για να πάω στο πιο κοντινό θέατρο, το πιθανότερο είναι ότι θα πρέπει να κλείσω εισιτήρια για τις παραστάσεις της επόμενης χρονιάς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουν να έρχονται στο σπίτι σου.
1: Ωραίο αυτό.
0: Έμα ναι τώρα.
1: Έμα ναι.

0: Λοιπόν, έχει μία φίλη στο σπίτι της, ένα παπαγάλο που μιλάει. Εντάξει, δεν παίζεται, δεν μπορεί να φανταστείς. Τι λέει το στόμα του, δεν μπορείς να φανταστείς τι λέει. Τα πάντα, ό,τι θες.
1: Μα μπορεί... είχα κι εγώ έναν. Όχι εγώ, μια φίλη μου. Ξέρω, είναι πολύ ωραίοι.
0: Θέλει δύο όμως. Γιατί ένας είναι μόνος του, θα πεθάνει από στεναχώρια. Θέλει δύο. Θέλει ένα...
1: Ναι, ναι, να έχεις δύο να σου τζαλίζουν το κεφάλι.
0: Είναι άλλο, δεν είναι κρίμα.
1: Γεια σας φίλοι μας. Αύριο ραντεβού εδώ. Την ίδια ώρα μη λείψει κανείς.
0: Φιλιά πολλά.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, σκύψεις συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πια τον φέρει 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Τρίτη σήμερα και το ημερολόγιο δείχνει 15 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στον Βυσαρίων, στον Νικήτα, στην Νικητία και στην Νικητούλα. Διεθνή ημέρα της Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, βέβαια, και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λεύκομα. Σαν σήμερα το 1928 ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Ωραία πράγματα. Σαν σήμερα το 2000 γίνεται η τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ με τεράστια επιτυχία. Γεννιέται η Αγκάθα Κρίστη το 1890 και ο Όλιβερ Στόουν το 1946. Ενώ φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 2008 ο Έλληνας ηθοποιός Σταύρος Παράβας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης. Μάτια.

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλή.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

Στην Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα του, μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρες λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Μήπως να το ψάξουμε λίγο, μήπως να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε, θέλει λίγο...

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα για το Ρέμο και η απάντησή της. Καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί, έτσι. Δηλαδή, είμαστε ο πιο χαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με τον Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία. Και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε τον Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά. Τι έγινε, έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή, που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Υδρόγειος 106,9.

οι Μισκούμπρι έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, αλλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου, παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ώρα. Είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

καλά, δεν θα μπορούσαμε τώρα να μην έχουμε έτσι στο σερφάρι μας την Κλέλια Ανδρεολάτου με μαγιό στα λουτρά πόζαρα. Εδώ ο κόσμος καγετάει, κάει το αυτό, χτενίζεται. Δηλαδή γίνεται ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Εδώ η Κλέλια Ανδρεολάτου με μαγιό περιμένει τον Άι Βασίλη. Τόπλες η Κλέλια Ανδρεολάτου θα ψήσει το κατσίκι το Πάσχα. Για άλλη μια φορά στα λουτρά πόζαρ φωτογραφήθηκε με το αποκαλυπτικό της μαγιό. Παιδιά, κουνήστε την λίγο. Κουνήστε την λίγο την κοπέλα. Θέλει να γίνει ηθοποιός ή θέλει να γίνει μοντέλο? Θέλει να. Τι, επειδή δεν έχει δουλειά αυτή. Θα κάνει και άλλη ταινία ο Ήμουν και εγώ στο κότερο, πώς το λέγανε. Το μάστρο, ρε παιδί μου. Και είναι και εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή θέλω να πω. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ανασφάλεια. Εξαιρετική και η ίδια σε αυτό που έκανε στο σύριαλ. Γιατί όλα αυτά με τα μαγιό.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
3: Και 2810-34-1019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Και τώρα, like στη μουσική,
8: like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
8: like στη μουσική.
7: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε? Τρίτη σήμερα, ξεκινάει μια νέα μέρα. Είστε καλά, ξεκίνησε μάλλον μια νέα μέρα. Είστε καλά, πώς είστε? Είμαστε λίγο, μας αρρώστησε αυτή η ιστορία με το μαζονάκι. Αλλά παιδιά, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Άλλος έρχεται, άλλος φεύγει. Λοιπόν, λέμε δόξα τω Θεώ και προχωράμε. Ξεκινάει η εκπομπή Like στη μουσική. Πάμε να ακούσουμε πολλά πολλά ωραία τραγούδια.

0: Live στη μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Κατερίνα Δαλάκα και Θέμης Αμβροδοσιάδης, παιδιά, μερικά επίθετα δεν μπορώ να τα πω έτσι, συνεχίζουν τις βουτιές τους και τις διακοπές τους στη θάλασσα τυχερή. Ρε παιδιά, αυτή η Δαλάκα δεν είναι ίδια η Ανδρομάχη στο πρόσωπο?

Μάνος Φαλάρας, ο στιχουργός των επιτυχιών. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά, ανήκω σε μένα, είσαι το λάθος μου το τελευταίο και άλλα πολλά τραγούδια που έγραψε στο Μαζονάκι και έγιναν επιτυχίες. Μίλησε στο Βήμα και είπε, παιδιά, ότι στα 22 του χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης τραγούδησε το «Ανήκω

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Αυτές τις μέρες, παιδιά, στα social γνωρίζετε πολύ καλά ότι παντού τρέχει αυτό το θέμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δύσκολο να βρούμε κάποιο θέμα να πούμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, και ψάχνω και προσπαθώ να βρω κάτι για να σας πω εδώ πέρα. Μετά την επική τούμπα, τέλος πάντων, της Κέτι Γαρμπή, πότε την έφαγε την τούμπα? Όταν είπε την ατάκα στο Ρέμο ότι είσαι το καλύτερο παιδί τη μέρα και τη νύχτα.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Σας έχω μια διαφορετική είδηση. Μεξικό. Εντοπίστηκε κρυφή φάρμα κρυπτονομισμάτων στα βουνά που χρηματοδοτεί τα καρτέλ.

Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά. Τι κάνανε, παιδιά? Διακοπές. Η νέα απόδραση στις Πέτσες για τη θρυλική Αρμάτα.

0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810 344 988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9.
12: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Ιστορικός Τζουβέλας γέμισε με 20.000 θεατές το Telecom Center.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, μια αλήθεια μπορεί να είναι σκληρή, αλλά είναι και πιο απελευθερωτική από ένα όμορφο ψέμα. Λένε Κριός, Παρθένος, Σκορπιός, Τοξότης και Υδροχός.

αγαπημένα ζώδια και τάκες, ίσως εκεί που φοβάσαι να πας, να βρίσκονται όλα όσα ψάχνεις. Λένε δίδυμος, παρθένος, τοξότης, εγώκερος και ηχθεί.

0: Έχεις μπει μες στη συνείδησή μου, καθορίζεις κάθε κίνησή μου, είσαι ιδέα.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίλα κτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
3: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

τέλος και για σήμερα, παιδιά. Είμαστε λίγο στενοχωρημένοι από το μαζό. Δεν πειράζει, παιδιά, θα περάσει και αυτό. Όλα περνάνε στη ζωή και η ζωή συνεχίζεται που λέμε. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα, εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Γεια σας.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
3: Και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου για δύο ωρίτσες κάνουμε λίγο στην άκρη ό,τι τρέχει γύρω μας και ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ερασυνοδό σας, και σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, έχουμε φτάσει αισίως στη μέση του μήνα. Και κάπως έτσι ο Σεπτέμβρης δεν είναι πλέον μόλις ξεκίνησε. Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, οι δουλειές έχουν ξαναμπεί σε ρυθμό, οι πόλεις έχουν γεμίσει και γενικά το πρόγραμμα έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιο σοβαρό. Αλλά για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε το πρόγραμμα έξω από την καμπίνα αυτής εδώ της πτήσης. Πάρτε θέση, γιατί έχει ξεκινήσει η απογείωσή μας.

ξεκινήσουμε σήμερα με μια πρόταση για όσους μας ακούτε από Ηράκλειο Κρήτης ή βρίσκεστε εκεί για ταξίδι. Λοιπόν, απόψε, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζονται για δεύτερη βραδιά οι Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Η παρέσταση ξεκινά στις 9 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. Η θεατρική ομάδα του Παραδοσιακού Εργαστηρίου Χορού προσεγγίζει την κλασική κωμωδία με μια πολύ σύγχρονη ματιά, μουσική, ενέργεια και αρκετό χιούμορ. Οπότε, αν βρίσκεστε Ηράκλειο και δεν έχετε ακόμα σχέδιο για απόψε, υπάρχει μια ωραία πολιτιστική επιλογή. Και είναι και ένας διαφορετικός τρόπος να γνωρίσεις μια πόλη όταν ταξιδεύεις, όχι μόνο μέσα από τα αξιοθέατά της. Και ξέρετε πόσο το λατρεύουμε αυτό εδώ στην εκπομπή. Μέσα από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή, υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να γνωρίσεις έναν τόπο?

Για πούμε λίγο και στα σημερινά μας χρόνια πολλά. Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου θα πούμε χρόνια πολλά στον Νικήτα και στο Βυσσαρίωνα και στους φιλοθεούς της παρέας μας. Να είστε γεροί, χαρούμενοι να περάσετε όμορφα τη σημερινή μέρα. Και επειδή ο Νικήτας είναι από τα ονόματα που αρκετοί έχουμε στην παρέα μας, εγώ τουλάχιστον ξέρω δύο άτομα. Ένα γρήγορο τσέκ στις επαφές, παιδιά, να ευχηθείτε τα χρόνια πολλά. Επίσης, εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, ευχόμαστε χρόνια πολλά και να είναι γεμάτα με υγεία, παιδιά, υγεία.

0: 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Λοιπόν, 15 του μήνα σήμερα και μου αρέσει λίγο αυτή η ημερομηνία γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό checkpoint. Όχι για να αρχίσουμε να αγωνόμαστε με όσα δεν έχουμε κάνει. Το αντίθετο, να δούμε λίγο πώς πήγαν αυτές οι πρώτες δύο εβδομάδες. Υπήρχε κάτι που είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε και τελικά το αφήσαμε. Κάτι που βάλαμε υπερβολικά ψηλά στη λίστα και τελικά δεν είχε τόσο σημασία. Ή μήπως απλά χρειάζεται να κατεβάσουμε ή να ανεβάσουμε αντίστοιχα λίγο ρυθμό. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε ούτε την πρώτη του μήνα, ούτε κάποια Δευτέρα για να διορθώσουμε την πορεία, παιδιά. Θυμηθείτε ότι κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα και η 15η μέρα ενός μήνα είναι μια χαρή ημερομηνία για ένα μικρό reset. Για να το δούμε.

Λοιπόν, για να τα πούμε, με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής επίσης στο Instagram. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές σας επιλογές και σήμερα κρατάμε τα πράγματα πολύ απλά. Στείλτε μου ένα γεια, πείτε μου πού σας βρίσκει αυτή η Τρίτη. Ανοίγω μηνυματάκια και επανέρχομαι.

Πάμε στα ταξιδιωτικά μας. Μικρό αλλά σημαντικό travel check σήμερα. Αν ταξιδεύετε μέσα στη βδομάδα, κάντε πάντα έναν έλεγχο στα ωράρια των μουσείων ή των αρχαιολογικών χώρων που θέλετε να επισκεφτείτε, γιατί αρκετοί χώροι μπορεί να έχουν διαφορετικό ωράριο ανά εποχή ή συγκεκριμένη ώρα τελευταία εισόδου. Και αυτό είναι από εκείνα τα πράγματα που καταλαβαίνει πάντα αφού έχει ήδη φτάσει μπροστά στην είσοδο. Δηλαδή, εμένα πραγματικά μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά να λέω ότι ωραία, μια ωραία Τετάρτη θα πάμε να δούμε αυτό το μουσείο και τελικά το Τετάρτη είναι κλειστό το μουσείο. Οπότε πριν ξεκινήσατε, ωράριο, μέρες λειτουργίας, τελευταία είσοδος και αν χρειάζεται και ηλεκτρονικό εισιτήριο. Τέσσερα πράγματα που θέλουν μόνο 2 λεπτά και μπορούν να σώσουν το πρόγραμμα μιας ολόκληρης ημέρας, παιδιά.

0: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και, βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 6,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Με τούτα και με εκείνα πέρασε η πρώτη ώρα. Flight Mode, Λίνα Πατριανού μαζί σας και περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας πτήσης. Τα μηνύματα έχουν αρχίσει να έρχονται και η παρέα εδώ ξανά σιγά σιγά μαζεύει κόσμο από διαφορετικά σημεία της Ελλάδας. Βλέπω κάποιοι μέσα στην κίνηση, κάποιοι στη δουλειά, κάποιοι σπίτι και όπως πάντα υπάρχουν και εκείνοι που μας ακούν ακόμα από ταξίδι. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Μπροστά μας έχουμε ακόμα ένα διαφορετικό θέμα. Έχουμε τη μουσική μας αναδρομή και φυσικά το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Όλα τα έχω συγκεντρωμένα εδώ. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο, μένα τα εδώ και συνεχίζουμε.

Άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Έχω αρχίσει να εκτιμώ πολύ στα ταξίδια του να μην είναι όλα κλεισμένα από πριν. Οκ, ξενοδοχεία, μετακίνηση και δύο βασικά πράγματα καλό είναι να υπάρχουν. Αλλά αν κάθε ώρα είναι ήδη γεμάτη πριν καν φτάσει, νομίζω ότι χάνει λίγο την ελευθερία ενός ταξιδιού, γιατί μπορεί να ανακαλύψει εκείνα μέρο που δεν είχε βρει στο ίντερνετ. Να σου προτείνει κάποιο ντόπιο μια παραλία, να θέλει να μείνει περισσότερο σε ένα χωριό ή απλώ να ξυπνήσει και να μην έχει καμία όρεξη να κάνει αυτό που έγραφε το πρόγραμμα. Και αυτό επιτρέπεται. Ταξίδι, παιδιά, δεν είναι project management. Λίγο χώρο για αυτορμητισμό κάνει πάντα καλό. Δεν ξέρω αν το ακολουθείτε. Περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε, τα θέλετε όλα προγραμματισμένα ή το αφήνετε και λίγο στο φλου.

Πάμε λίγο εδώ στις αγαπημένες μας μουσικές και θα πάμε πίσω στον χρόνο. Αλλάζουμε κατεύθυνση. Το Flight Mode σήμερα ταξιδεύει προς τα πίσω. Σήμερα θέλω απλώς να αφήσετε την εισαγωγή να παίξει όπως κάνουμε κάθε φορά. Μην μαντέψετε τίποτα. Απλά αφήστε ρε παιδί μου έτσι λίγο την κατάσταση να σας πάει στο παρελθόν, σε αυτά που νιώθετε τότε. Για να δούμε τι νιώθαμε άραγε τότε ακούγοντας το συγκεκριμένο κομμάτι. Flight Mode Flash.

0: Είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Καινούργια εβδομάδα, καινούργια καλύτερα κομμάτια. Και αυτή τη φορά πάμε σε μια ολοκαίνουργια κυκλοφορία από την Άννα Βύση. Ένα τραγούδι με μουσική και στίχους Νίκου Καρβέλα, με ρυθμό ρούμπα και μια πολύ έντονη ερωτική διάθεση. Και είναι πραγματικά φρέσκο. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, κυκλοφόρησε επίσημα στις streaming πλατφόρμες. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχει ήδη ξεκινήσει να τραβάει την προσοχή πριν καν βγει κανονικά μέσα από τα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν στα social media. Και ο τίτλος έχει και αυτό το κάτι που σε κάνει να θέλεις να ακούσεις τη συνέχεια. Όχι γιατί. Την υπόλοιπη απάντηση θα μας τη δώσει η ίδια, το νέο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας εδώ στο Flight Mode.
1: Flight Mode, το τραγούδι.

0: τούτο και με εκείνη μου σου κυπτήση τη Τρίτη φτάνει στην προσγείωσή τη. 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, μισό μήνα έχει ήδη περάσει και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να θυμηθούμε ότι δεν χρειάζεται να έχουν γίνει όλα ήδη. Έχουμε δρόμο και έχουμε και το αύριο. Σα ευχαριστώ για την παρέα, τα μηνύματα και τι μουσικέ σα αφιερώσει από εμένα. Τριδιοφωνική ρεσονοδό σα, τη Λίνα Πατριανού. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια. Ραντεβού αύριο Τετάρτη στην επόμενη πτήση του Flight Mood.
1: Το όνομά μου με στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξεχνά.

0: μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Τζόνι Βόκερ μόνο 17,79.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 15 Σεπτεμβρίου, είμαστε στα μισά και αυτού του μήνα και εδώ οι Μπουρμπουλίδρες είναι κοντά σας και σήμερα κοντά σας ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Και σήμερα κοντά σας η μία και μοναδική αγχωμένη, στεναχωρημένη, με φρύδια κάτω και μάτια σαν κουτάβι που ζητάει φαΐ, Μέλανη Μιλένοβα.
2: Και εννοείται... Δεν μπορεί να λείπει από την παρέα μας ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος, ο οποίος θα σας κρατάει σε υπόψη.
0: Και εμένα δεν θα με πεις.
2: Και ο Τόλης.
1: Δεν θέλει.
2: Δεν θέλω σήμερα, αφήστε με.
1: Πάμε σε ένα υπέροχο μουσικό διάλειμμα και... Μέλανη Μιλένοβα.
2: Πάμε να ακούσουμε μουσική να ηρεμήσω.
1: Πάρε μια ανάσα βαθιά.
2: Δεν μπορώ. Θέλω να ακούσω μουσική έτσι να χαλαρώσω.
0: Εντάξει, έχεις χρόνο.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλανη.
1: Τα μαλλιά. Τα μαλλιά.
0: Τα μαλλιά.
1: Τα μυαλά στο μπλέντερ.
0: Τα μαλλιά.
1: Και τα μαλλιά στο μπλέντερ. Μέλανη Μιλένοβα.
0: Θες να πεις. Τι έπαθες, Μέλανη?
1: Κάτι έπαθε.
0: Κάτι έπαθε.
1: Κοίτα, σκοτίνιασε λίγο.
0: Τι έγινε, έλαβες?
1: Σε πείραξε, Μέλανη, κανένα θέλει να δει κάποιον?
2: Όλα καλά.
1: Είσαι σίγουρη?
2: Ναι, ναι, ναι. Πάμε λοιπόν να πούμε σήμερα τις γιορτές.
1: Ποιοι γιορτάζουν, Μέλανη Μιλένοβα?
2: Α, ο Βυσαρίων. Βυσαρίωνας, Βυσαρία, Νικήτας. Νικήτη και Νικήτα. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Τα χρόνια πολλά μας στον Νικήτα.
2: Ναι, στα φίλα μας τον Νικήτα. Α, και τον Νικήτα τον Σουπουλού.
1: Τους πλαγκούνια.
2: Ναι, κάηκες λίγο.
1: Ναι, ναι, καθυστέρησε.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Γελάει ο κόσμος. Αλλά επίσης είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα
1: Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.
0: Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Οπότε για εμάς τους άντρες κυρίως, καλό θα είναι αραιά και πού να κάνουμε καμιά εξέταση, γιατί.
1: Θέλω οπωσδήποτε εξέταση.
0: Δεν είναι και καλύτερη αυτό. Εμπειρία, αλλά πρέπει να γίνει όμως. Εντάξει, δεν το συζητάω.
1: Ξέρεις τι λένε για να το προφυλάξεις αυτό, ε?
0: Τι?
1: Όταν πηγαίνεις στο τουαλέτα για το ψηλό σου,
0: ναι.
1: Να το κάνεις καθιστός.
0: Α, ναι. Και βοηθάει αυτό, λες δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, για να το λένε.
1: Κάπου το διάβασα.
0: Ναι. Να πω ότι σαν σήμερα πριν από 768 χρόνια γεννήθηκε ο Μάρκο Πόλο. Μάρκο Πόλο. Μέλανι, δεν είσαι καλά, δεν σχολιάζεις καν αυτά τα οποία. Είσαι αλλού. Είναι κάπου αλλού. Μόλις έβγαλε και ένα σπυράκι στο πηγούνι, μάλλον έχει αγχωθεί με κάτι.
1: Ας την αμήνει αλλού.
0: 1946, Tommy Lee Jones, ηθοποιάρα.
2: Ηθοποιάρα.
0: Και να πάω στο 1977, Tom Hardy. Και αυτός έτσι πολύ.
1: Να σου πω κάτι. Πάμε λίγο σε μουσική.
0: Πρίγκιπας Χάρι το 1984.
2: Oh, Harry.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλαν Μιλένοβα.
1: Στάθη Μπόγδανε.
0: Θες να μου δώσεις, παρακαλώ, την προσοχή σου?
1: Τι δίνω?
0: Και πλέον δεν έχει καμία προσοχή.
1: Είναι όλη δική σου.
0: Λοιπόν, θέλω να δείξουμε το γεγονός ότι για κατοικίδια, για σκυλάκια.
1: Ναι.
0: Που ήταν μια κουβέντα που έχω κάνει αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό. Όσοι έχουν σκύλο θεωρούν ότι είναι ο πιο ωραίος σκύλος στον κόσμο και προσπαθούν να πείσουν και τους γύρω τους ότι έχουν τον πιο ωραίο σκύλο στον κόσμο.
1: Αντικειμενικά.
0: Ακριβώς αυτό που λες εσύ, Μέλανη, που με πιάνει και μου λέει: να σου πω κάτι, αντικειμενικά ο Χάρης μου είναι το πιο ωραίο σκύλο στον κόσμο.
1: Ναι, είναι.
0: Όχι, Μέλανη, για εσένα είναι το πιο ωραίο σκύλο στον κόσμο. Όπως και η Καρακάξα το παιδί της το βλέπει ωραίο, έτσι και όλοι τα αφεντικά βλέπουν το σκύλο τους ωραίο.
1: Αντικειμενικά, όσοι έχουν δει το Χάρη, έχουν πει: α, τι κούκλο είναι αυτό.
0: Τι θα σου πούνε, βρε Μέλανη, με σένα δίπλα, και εγώ αυτό θα σου έλεγα.
1: Όχι, Στάθη μου.
0: Έχεις κοιταχτεί στον καθρέφτη?
1: Όχι, Στάθη μου.
0: Δεν ασχολείται κανένας με λένε με το σκύλο, συγγνώμη που στο λέω.
1: Όχι, Στάθη μου. Όλοι αγαπάνε το Χάρη μου και είναι κούκλος.
0: Όχι,
1: τελείωσε. Το θέμα λύγει εκεί.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να αναφέρω κάτι.
1: Τι Μπουρμπουλήθρες?
0: Radio show. Αποδεικνύοντας ότι όταν θες να κάνεις διαφήμιση σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός με το περιεχόμενο της διαφήμισης. Γιατί? Το 1970 μια Αμερικανική εταιρεία απορριπαντικών δημοσίευσε στον Σαουδαραβικό τύπο μια διαφήμιση για μια καινούργια σκόνη πλησίματος. Οπότε η εικόνα έδειχνε βρώμικα, σκόνη, καθαρά.
1: Ναι.
0: Έλα όμως ότι οι Άραβες διαβάζουν από αριστερά προς τα δεξιά και βλέπανε καθαρά απορρυπαντικό βρώμικα.
1: Όχι.
0: Και λέει ότι η διαφήμιση βέβαια λέει πέτυχε παταγωδός.
1: Ήτανε για αραβικά προϊόντα.
0: Ήτανε, ρε παιδί μου, δεν ήταν για αραβικά. Ήταν μια πολυεθνική εταιρεία προφανώς, η οποία δημοσίευσε στον τύπο.
1: Έχουν κάποιο θέμα όσοι έχουν απορρυπαντικά πλυντήρια και όλα αυτά. Είδα ένα post τώρα προχθές στο Facebook που έλεγε, είχε ένα πλυντήριο, νομίζω ήταν Indesit, και έλεγε πλυντήριο ασπρίζει και τον αράπη.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ήταν αυτή η λεζάντα επάνω της διαφήμισης.
0: Τι λες?
1: Και γράφανε ότι αν υπήρχε αυτή η διαφήμιση τώρα, πλυντήριο που ασπρίζει.
0: Ήταν παλιά, εννοείς, διαφήμιση.
1: Το πλυντήριο έκανε 11.500 δραχμές. Και λέω,
0: το
1: σοκαριστικό είναι ότι λέει ασπρίζει και τον αράπη, ή το σοκαριστικό είναι ότι τότε έπαιρνε σαν πλυντήριο με 30 ευρώ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ας μην το συζητήσουμε αυτό, άστο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδε, κυρίε και κύριοι, επιστρέψαμε και καταλήγουμε ότι έχουν κάποιο πρόβλημα όσοι έχουν εταιρείε με απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού. Από πλυντήρια μέχρι οτιδήποτε.
1: Εντάξει, παιδί μου, γιατί, δεν έχουν, γιατί να έχουν πρόβλημα, ξέρω εγώ.
0: Είναι όλε από. Όχι αυτοί. Οι διαφημιστικέ που συνεργάζονται έχουν πρόβλημα.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay, απλά...
0: Μου θυμίζει αυτόν τον τύπο που έφτιαξε το Earthflix, το Shopflix, το Mallflix, που είναι όλα Flix.
1: Εντάξει, οκ. Okay, αυτό
0: είναι trend το Flix.
1: Αλλά αυτό η ουσία ποια είναι, ότι όταν έχεις μια πολυεθνική εταιρεία και φτιάχνεις μια διαφήμιση, την οποία διαφήμιση αυτή θα την διοχετεύσεις σε όλα τα κανάλια με διαφημιστικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, απλά θα πρέπει να είσαι προσεκτικός και για το περιεχόμενο της διαφήμισης και για το κείμενο και για το πώς έχει στηθεί η διαφήμιση, γιατί η κάθε χώρα είναι διαφορετικές κουλτούρες και να, όπως την πατήσαμε τους Άραβες, που ουσιαστικά επειδή διαβάζουν από αριστερά προς τα δεξιά, πέτυχε πανταγωγό σε διαφήμιση. Ναι,
0: Μέλανη, εσύ πλένεις τώρα από αριστερά προς τα δεξιά.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
9: Και 2810-341019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

πρώτο θυμηθώ νύχτες μόνο στο κενό. Σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό. Ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και κάπου διάβαζα για το πώς αυξάνεται ο πληθυσμός γενικότερα, παιδί μου, παγκοσμίως. Και έλεγε συγκεκριμένα για την Κίνα.
1: Έχουμε γίνει πάρα πολύ.
0: Ναι,
2: και εμφανίζεται.
0: Και εμφανίζεται από πουθενά η Μελανή.
3: Και είναι όλο υπονοούμενα.
1: Γίναμε
3: πολύ.
0: Έχουμε γίνει πολύ εδώ και δεν αναφέρομαι σε όλο τον πλανήτη, αναφέρομαι σε αυτή την πόλη.
3: Για να μην σου πω ξανά την πόλη, αλλά σε αυτό το δωμάτιο.
1: Καλό θα ήταν να μειωθούμε σιγά σιγά.
3: Τι έμενε, να έχεις δίαιτα.
1: Λες να αρχίσω δίαιτα.
3: Αυτό είναι δίαιτα, να μειωθούμε.
0: Έλεγε λοιπόν ότι αν υποθετικά ο πληθυσμός της Κίνας έκανε παρέλαση με τον υπάρχον αριθμό αναπαραγωγής, η παρέλαση δεν θα τελείωνε ποτέ.
3: Τι εννοείς δεν θα τελείωνε ποτέ? Αφού ήταν το γύρο της γης.
0: Ναι, ότι δεν θα τελείωνε ποτέ, γιατί ο ρυθμός αναπαραγωγής είναι τέτοιος, ο οποίος ακόμα όσο περνούσαν από την, μπροστά σου την παρέλαση, θα προστίθεται και άλλοι πίσω. Κανένα, αλλά δεν του έβλεψε. Ενώ από μπροστά σου όταν περνάνε, ξέρω εγώ, λες κάποια στιγμή θα σταματήσουν, αλλά δεν σταματήσουν ποτέ.
3: Και του σταματάει, εσένα σε
0: φαντάσου ρυθμό αναπαραγωγής, δηλαδή, εντάξει, το κάτι άλλο.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να μας πάω λίγο στην Οκλαχώμα.
1: Διάβασα
0: κάτι δίπλα και έπαθα ένα σοκ. Mm-hmm. Καθώς λέει είναι παράνομο να κρυφακούς.
2: Ναι.
0: Αν η πρόθεσή σου είναι μετά να κάνεις κουτσομπολιό.
3: Παναγία μου, όλες οι μαμάδες και οι γιαγιάδες δεν ήταν φυλακή.
1: Τι κουλό είναι αυτό.
0: Που να ξέρεις στην Ελλάδα τι γίνεται.
3: Εδώ πέρα το θεωρούμε προσώνα, μπορείς να κρυφακούσεις. Για να κάνεις κουτσομπολιό.
0: Ναι, έχουμε εφεύρει και πολλούς τρόπους.
1: Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι δεν τιμωρείται και κανένας.
3: Το ποτήρι, λέει. Άλλο μην βλέπει ταινίες.
1: Εδώ έχουμε πάει σε άλλες τεχνολογίες τώρα. Πιο ποτήρι.
3: Σε άλλο level, παιδιά. Εγώ το κάνω αυτό με το κινητό.
1: Τι εννοείς?
3: Για πλάκα, βέβαια το κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μην καρφωθώ κιόλας. Αφήνω τα AirPod, αφήνω το κινητό.
1: Ναι.
3: Δεν θυμάμαι πώς το κάνω. Αφήνω το κινητό ή τα AirPod. Ή αν αφήσει το κινητό ή τα AirPod. Α. Το κινητό αφήνω. Όπου αφήσει το κινητό και φοράς τα AirPods, ακούς το AirPods τι γίνεται εκεί που έχεις αφήσει το κινητό σου. Δηλαδή, μπορεί να αφήσω το κινητό πάνω στο τραπέζι, να πάω τουαλέτα,
1: ναι,
3: και να ακούω τι λέτε για μένα ενώ έχω πάει τουαλέτα που άφησα το κινητό.
1: Τι λες, δεν γίνεται αυτό.
3: Πώς δεν γίνεται?
1: Αποκλείεται.
3: Εγώ σας το λέω.
1: Αποκλείεται.
3: Πρέπει να αποκλείεται σε μένα, σου λέει γίνεται.
1: Γιατί και εγώ έχω AirPods, δεν ισχύει αυτό.
3: Δεν iPhone, βρε γύφτο.
1: Εγώ τι έχω εδώ, βρε ηλίθιε, τι είναι αυτό εδώ?
3: Α, πότε πήρες iPhone?
1: iPhone είναι.
3: Πότε έπιασες λεφτά?
1: Όταν εγώ είχα iPhone, εσύ δεν είχες κάνει τα τηλέφωνα.
4: Κάτε, κοίτα πώς και.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και νομίζω ότι πλησιάζει ο καιρός που θα πρέπει να σταματήσουμε να πηγαίνουμε παραλίες και τέτοια.
1: Δεν σταματάμε ποτέ να πηγαίνουμε παραλίες, το έλεγε Λακόπουλε. Εγώ κάνω μπάνι και το χειμώνα.
0: Μέλλον το ξέρω ότι είσαι σε άλλο πλανήτη σήμερα και δεν είσαι αφοσιωμένη στην εκπομπή.
2: Όχι, θέλω να σου πω ότι ενώ μου αρέσει η παραλία, δεν μπορώ τώρα. Θέλω να μπω σε χριστουγεννιάτικο mood λίγο.
1: Γιατί,
2: να φτιάξει η διάθεσή μου.
1: Θες να πάμε με τα θάλασσα. Και αλλάζει κατευθείαν άποψη.
2: Και δεν πάμε.
0: Και πού θα πάμε.
2: Πού θα πάμε.
0: Καλά εντάξει.
2: Στη θάλασσα.
0: Έλα αλήθεια. Καλά εντάξει Θανάση. Βάλε μουσική. Βάλε μουσική.
3: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει. Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκινάει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τώρα, μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω συνήθως μέχρι πότε κάνετε μπάνι στη θάλασσα.
1: Μέχρι να, μέχρι να αλλάξει ο καιρός.
2: Εγώ, παιδιά, κάνω όλο το χρόνο.
0: Δηλαδή, το χειμώνα, Δεκέμβρη μήνα, που έχει κρύο ψοφόκριο, εσύ πας και μπαίνεις. Εσύ
2: δεν. Φοράω στολή.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν μας έχεις πει.
1: Περίμενε.
0: Εσύ δεν μας έχεις πει ότι το καλοκαίρι μπαίνεις Αύγουστο μήνα, δηλαδή μόλις πιάσουν οι πολύ ζέστες στη θάλασσα. Με τη στόλη δεν κρυώνεις και
2: kite.
0: Πάλι. Δεν κρυώνεις και πάλι. Δηλαδή
2: όχι,
0: τα ποδαράκια
2: όχι,
0: σου δεν κρυώνουν.
2: Τα ποδαράκια
0: σου,
2: μου
0: το κρυώνουν. Το κεφάλι σου δεν κρυώνουν.
2: Έχω σκουφί θαλάσσης,
0: ναι.
2: Παπουτσάκια θαλάσσης,
0: ναι.
2: Γάντια θαλάσσης.
0: Ναι, τα οποία το νερό τα διαπερνά όμως.
2: Δεν τα διαπερνάει.
1: Βρακή θαλάσση.
3: Σόμπα θαλάσσης.
2: Σόμπα θαλάσσης.
1: Σόμπα θαλάσσης.
2: Και είμαι πάνω στη σανίδα με αερόθερμο.
1: Σόμπα θανάσσης.

Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά. Μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, Μελάνη Μιλένο.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, αγαπητοί μας φίλοι και ακροατές και ακροάτριες. Και τώρα όλα μας δεν θα το πω.
2: Θες να το πούμε εμείς?
1: Όχι, όχι, θέλω να πω εγώ πού θα μας βρείτε.
2: Εντάξει, Μελάνη.
0: Εντάξει, Μελάνη.
2: Πού θα μας βρείτε, Μελάνη? Πώ γαλάσω εγώ χατήρι, ποιο είμαι εγώ άλλωστε? Σκουπιδάκι.
3: Ένα πασατέμπο, δεν είναι στο πάτωμα.
1: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπορείτε να μπείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Ξέρετε, εδώ μαζί
2: παρεούλα.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε σίγουροι ότι περάσετε ένα πάρα πολύ όμορφο δίωρο μαζί μας.
1: Γιατί εμείς
0: σίγουρα ότι ευχαριστηθήκαμε. Ελπίζω να σας φτιάξαμε τη διάθεση σήμερα.
2: Εμένα μου τη φτιάξατε, για να ξέρετε.
1: Ναι. Και εμένα μου τη φτιάξατε.
2: Όπα.
1: Τη διάθεση. Πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε και αύριο να έχετε την ίδια διάθεση, θα είστε κοντά μας. Οπότε για σήμερα θα πρέπει να σας πω ότι κοντά μας στην εκπομπή ήταν ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
2: Κοντά μας στην εκπομπή όμως δεν μπορούσε να λείπει η στεναχώρια. Δεν είπαμε για τη στεναχώρια.
1: Θα το πούμε αύριο. Και αύριο στεναχωρημένοι θα είμαι. Δεν θα
0: λέξω στεναχωρημένοι θα είναι. Ναι.
2: Έτσι γιατί στεναχωρημένοι Μέλαν και αύριο θα το πω σε όλους να ξέρει.
1: Εντάξει.
2: Η Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και εννοείται στην παρέα μας ήταν και ο αγαπημένος μας, το αρκουδάκι της καρδιάς μας, Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Κυρίες και κύριοι, μόνο ένα μένει.
1: Τι?

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ξεκινήσαμε με Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, ενώ λίγο πριν Απόν και Καντάδα. Έρχονται Λυκοκίνου, Τι σου χρωστάω, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με Το ένοχο κορμί. Καλή μας διασκέδαση.

Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

0: Δεύτερο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτα στα FM ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κωνσταντίνας, το Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τον Βασίλη. Έρχονται Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις για τον Αλέξανδρο και αμέσως μετά η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τη Γεωργία.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Δημήτρη, Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Βυσσαρίον, στο Νικήτα, στην Νικητία και στην Νικητούλα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, η Διεθνής ημέρα Μυοτονικής Δυστροφίας, η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Μαρίας, Θοδωρής Φέρης και Όνειρο θα είναι ξανά, Κουνιά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, μία επιλογή του Αντώνη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Χρήστος Αντιγκάη, αναπνοή Ανατολή για την Ιωάννα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Μάριου. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και μία από αυτές ήταν της Νατάσας Θεοδωρίδου και το φορτηγό για την νίκη, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη για τη Χριστίνα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας, η Καθημερινή. Σαν σήμερα το 1928 ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Σαν σήμερα το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, ΚΝΕ. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή του Χρήστου. Παντελής Παντελίδης, ίσως ήσουν κυρία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σας.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και μία από αυτές ήταν της Νατάσας Θεοδωρίδου και το φορτηγό για την νίκη, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη για τη Χριστίνα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας, η Καθημερινή. Σαν σήμερα το 1928 ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Σαν σήμερα το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, ΚΝΕ. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή του Χρήστου. Παντελής Παντελίδης, ίσως ήσουν κυρία.

Καλησπέρα, καλησπέρα του Night Radio Show. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Βράδυ Τετάρτης, πρώτη-τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σου για να ξεκινήσουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που κάνουμε έτσι κάθε βράδυ άλλωστε. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα.

0: Όσο ο κόσμος θα έχει εσένα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, τι ωραίο τραγούδι από την Τέμη. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ο άνθρωπος που ψάχνω ίσως να μην υπάρχει. Μάλιστα. Ξέρεις, ίσως πολλές φορές.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Tonight.

Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, Έλλη Κοκκίνου, πες μου τι σου χρωστάω, Tonight Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και εδώ ακούμε την καλύτερη μουσική. Ζηλεύω όσους μπορούν να ερωτεύονται εύκολα, λέει. Ξέρεις, οι άνθρωποι που ερωτεύονται δύσκολα συνήθως αγαπιούν πολύ πιο βαθιά όταν τελικά διαφεθούν. Μην το βλέπεις σαν ελάττωμα αυτό, επειδή χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο. Ίσως αυτό να είναι και η προστασία σου από το να συχνά να πέφτεις σε λάθος κινήσεις. Γιατί με τυραννάς, αυτός είναι ο Δημήτρης Κόκοτας.

Αποσυνείδητο και τη γαρμπή του Night Radio Show. Είμαι ο Αλκής Πετρίδης και είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Δεν ξέρω αν μου λείπει εκείνος ή ότι κάποιος με περίμενε κάθε βράδυ. Ξέρεις, καμιά φορά μας λείπει περισσότερο η αίσθηση ότι έχουμε έναν άνθρωπο κάπου, μας περιμένει, μια συνήθεια που μας δημιουργείται, παρά ο ίδιος ο άνθρωπος. Και αυτή είναι μια διαφορά που πρέπει στην ουσία να παρατηρήσεις και να ανακαλύψεις. Τι σου λείπει περισσότερο? Τι φώνες από Αλκατράς?

0: γίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Με κουράζει να ξεκινώ συνήθως από την αρχή με νέες νοημίες, λέει εδώ πέρα η Ρία. Λοιπόν, η ελευθερία και η λεωρία. Η γνωριμία θέλει ενέργεια, θέλει να ξανασυστηθείς ρε παιδί μου, να ξανανοιχτείς, να ξαναπιστέψεις. Ξέρεις, κάθε άνθρωπος που γνωρίζεις δεν είναι συνέχεια μιας προηγούμενης ιστορίας. Είναι μια καινούργια σελίδα, πρέπει να την πας από την αρχή, να την ξαναγράψεις ρε παιδί μου.

Νίκος Σαββέρης και Δάφνη Λόνες, ίσως αύριο έρθει η ώρα για ένα καψούρα θρόμπα και θα σε πάω στο 2003, θα σε πάω δηλαδή 13 χρόνια πριν, ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης και κάνει πάρα πολύ χαμό. Από τότε ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα πάλι. Μιλάω για το «Πολύ απότομα βραδιάζει», μιλάω για τον Νίκο Βέρτη και τους στίχους είναι της Μέρης Καντιώτη. Και όντως, «Πολύ απότομα βραδιάζει, το ξημέρωμα αργεί, γιατί αυτός που σ' αγκαλιάζει σε πήρε και μου πήρε τη ζωή». Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Ενισχύ. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Tonight

τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι μαθαίνουμε. Λοιπόν, όσο περισσότερο μου αρέσει κάποιος, τόσο λιγότερο αυτός μου είμαι. Κι όμως, ξέρεις τι, όσο σου αρέσει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι ευθυντικός, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι αυτός. Γιατί αν κερδίσεις έναν άνθρωπο υποδεόμενος έναν άλλον, τότε θα πρέπει να τον υποδείσαι για πάντα. Αντέχεις αυτό το πράγμα, ή απλά στο τέλος να υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Τι παραγγείλαμε, τι μας ήρθε και μια τέτοια κατάσταση.

Πότε περάσαμε 2 ώρες, πότε ξεκινήσαμε, πότε φτάσαμε στο φινάλε. Το Night Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίτης. Για τις 2 ώρες που περάσανε ήμουν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, για την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Του Night Radio Show και στο Instagram, μην ξεχνάτε, γιατί μπορεί εμείς να φεύγουμε, αλλά τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και τα περιμένουμε. Καληνύχτα.

τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι μαθαίνουμε. Λοιπόν, όσο περισσότερο μου αρέσει κάποιος, τόσο λιγότερο αυτός μου είμαι. Κι όμως, ξέρεις τι, όσο σου αρέσει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο μπαίνεις ευθυντικός. Τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι αυτό. Γιατί αν κερδίσει έναν άνθρωπο υποδεόμενο έναν άλλον, τότε θα πρέπει να τον υποδείσαι για πάντα. Αντέχει αυτό το πράγμα, ή απλά στο τέλο να υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Τι παραγγείλαμε, τι μα ήρθε και μια τέτοια κατάσταση.

Καλώς ήρθατε, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει ξεκινήσει και φυσικά γεμάτη ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες κυκλοφορίες και νέες μεταδόσεις μόλις έχουν ξεκινήσει, με μια θεματολογία πραγματικά πλούσια και γεμάτη διάδραση. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει για σήμερα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω όλα όσα θα ακολουθήσουν στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Φυσικά έχουμε ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους, κυρίες και κύριοι. Εννοείται ότι εκεί έχουμε σημαντικές πληροφορίες που επικοινωνούμε. Τώρα, εάν με ρωτήσετε, viral ειδήσεις, πάντα υπάρχει κάτι, πάντα θα σχολιάσουμε κάτι με ψυχαγωγική ματιά. Δεν είμαστε δικαστήριο. Φυσικά λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα απογειώσουμε τις πληροφορίες μέσα από προτάσεις ταινιών. Και όλα αυτά θα τα δέσουμε με δικά σας αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Και φυσικά θα ακούτε πρώτοι εδώ τις καινούργιες κυκλοφορίες.

άφησε για λίγο ότι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

ξέρω ότι είσαι σε κάποια παραλία τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση και αν δεν είσαι θα βρεθείς. Πρόσεξέ με όμως, το μήνυμά σου εμένα θα μου δώσει χαρά και φυσικά αν κάνεις και ένα στοράκι από εκεί που είσαι θα μου δώσει διπλή χαρά, αρκεί να ταγκάρεις το ραδιόφωνο και εμένα Ιορδάνης αγαπητός official. Γι' αυτό λοιπόν χωρίς ντροπές και υπεκφυγές, δεν ξέρω πώς να το πω πιο απλά, σε περιμένω στα social media. Ακολούθησέ μας, στείλε μας το μήνυμά σου, ζήτα μας το τραγούδι σου, κάνε το story, έλα να γίνουμε μια παρέα ουσιαστική και γεμάτη αλληλεπίδραση.

Μπογδάνη αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Ευθυμία και Λουτμίλα. 5 επετείους, Διεθνή ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, Διεθνή ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, Διεθνή ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο και Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας, όπως επίσης Παγκόσμια μέρα γάλακτος στα σχολεία. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1362 ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στον Σουλτάνο Μεχμέτ τον δεύτερο. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λελασίες και σφαγές προφανώς των Ελλήνων κατοίκων. Μάλιστα. Σοβαρό.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Μηνύματα ακροατών, χαιρετισμούς από την Κατερίνα, τον Δημήτρη και τη Σοφία. Η Σοφία μας γράφει χαρακτηριστικά. Σήμερα πήρα μια σημαντική επαγγελματική απόφαση. Φοβάμαι λίγο, αλλά νιώθω ότι ήρθε η στιγμή να προχωρήσω. Νομίζω ότι η εκπομπή μας πάει σε ρόλο ψυχολόγου. Σοφία, κράτα γερά. Ό,τι και αν γίνει, κορίτσι μου, μην αγχώνεσαι. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, έτσι μου λέει η γιαγιά μου, μέχρι που έγιναν διάφορα περίεργα.